0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως στα πλατιά.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Χρήσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπώνης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Jenny.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε πιάνω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πρόσεξε

στο πομορού μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα. Στο το που μπορείς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράτας έκανα καμιά τρέλα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά. Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη σειρά Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακαπόν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Νέα αποκαλυπτική ιστορία. Η best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετρί στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αυτό δεν έχει να γίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 509 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%. Κατσαριδοκτώνα, δικουλουπικά και ομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορριπτικά. Έως και 3 ευρώ σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 309

0: προϊόντα δεν μπορούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνεις τα φοβά. Τα πλέσας δεν είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε ενωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δίσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσεις.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή μένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γείτε τη φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρες Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μου. Επιτέλεια, μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωρία, επαγγελματίες Μπρεάν Βάιφι, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρικού εισιτήρου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Αρισά, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες kinthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιστε με ασφάλεια.
1: Αυτή Κυριακή με τη Real New Limas Παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά φωνή με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη AMG Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Τώρα παντού ή και στην app έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το μπλς και την αιμονή έρχεται ο Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της ΑΣ καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να έχει τον εφιάλτη, αλλά απλώς αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόπο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο sf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Αυτό μην ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκτός από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Εκτικά, καφέδες έως 30%. Κατσαριδοκτώνα, αντικουνεντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 ευρώ σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βάρες μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία αφήνουν στο Hollywood ασυγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θενό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί τροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρικεσία και έχω από αυτήν. Με αυστηρή απολυμανισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Μοιραζόμαστε αλεία ή βοσκότοπους με αλφές. Αν με συμπαταστάζω, απομονώνω το κοπάδι και τα αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνικών, αστυνομικών και αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Βρούμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 90 και

Πρίσμα 90. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Ζακίνθου, υπερσύγχρονη λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτήρου. ΚΤΕΛ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Αθήνα, Λάρισα, Λίκη, ΚΤΕΛ Παύλα Ζακίνθος.gr.

0: Hotels Ακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία. Bestseller σειρά με άρωμα χαρτού. Το συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Re-Taste and Style. Ξαναβάζουμε τη μέση στο παιδί. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού. Το κορυφαίο βράδυ στην Ελλάδα. Βγει σε κάθε αγορά. Η ώρα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς...
3: Η αγαπημένη ομάδα της Pop Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Pop Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Pop Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή δια...
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις δημοσία!
2: Άσε μαζένου μπα!
4: Είσαι έτσι, ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι!
5: Τελειώνω με μια!
6: Ποιος σε αυτή την παρέα, τάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός του σχολείου ακολουθούν μια ζωή. Τι είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα, σκαλώσεις τον καθηγητή σου.
7: Επιχειρηματικό προγραμμα και διαβίου μάθηση. Χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα πέσουν δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σαπ σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από άγια. Θα πίνουν βρόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύνα, από την έψη νερού παγητού. Τα βαρέλια υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Μόνη μια αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στην εισαγγελέα τους. Αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Ένας απροστάτευτων ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τα πλαίσια Μαρίτη δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις πάντα με προσφορές, πάντα με όλσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Λούνα, την Έγκου 3 και στην πλατεία Σωμού. Πάντα το Cash & Carry αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας καλύτερη φλή της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφητή, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Δεν μπορώ μόνος μου να σωθώ. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα που να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξε το msf.gr. Σε Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.

www.sonar.gr. Σου, γιατροί χωρίς σύνορα. Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτήν Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα απελπτική ιστορία από την bestseller σειρά Πόνι με αρχιού το New Times από την Έλερη Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, κορυφαία επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κορά. Προσφορά παντού ισχύει στην αυτήν Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions, νέα ταινία, αφτάνουν άλλασινος και βράδυ. 8 και 4, μόνο στο θενό συμμαχικά, σκισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογία των εγωπροβάτων απειλεί την οτροπία. Τηρούμε τα μέτρα να ανακόψουμε.

0: Με τη διασπορά νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια, αρκεί κτηνική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε ισόχυμο κλεισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτές. Αν δούμε ματά στα ζώα, απομονώνουμε το πάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιακή υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο micric.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Πρίσμα 90 και 2.

αλλά δόσεις εθισμένοι στο hardcore. Μια ζωή απ' τις εκπτώσεις που έχει όλα τα comfort. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
7: Άσε μαζένουμπα!
8: Πως είσαι έτσι, ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά τη καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα.

0: Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Σύντα είμαι ελεύθερος!
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικής.

0: Είσαι ηλίθια!
1: Ρε, έχεις δημοσίσαι! Άσε μαζένου πά!
0: Πώς είσαι έτσι, ρε!
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
2: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
3: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρίσμα 92.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Και 90 λεπτά μείον στα απορριπαντικά.

0: 19 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Λοιπόν, κουτάφια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα, είμαι ελεύθερος! Είμαι ο Γκάρι Όρκα, Μόλιβερ Μάγμα, Ικα, Μπόντο Βακαπόλ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Σε μια

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αφιγραντήρες Μόρις.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία.

φάκελο στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥΑΕ.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πόλη.

κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
6: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκονή και θρύψαλα

τρίψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή ξαναφεύγεις και μετά σκονή και τρίψαλα

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν?

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι!
5: Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
9: Αλκουαθήλ στο μπάγκο του Ολυμπιακού. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Γιώργιος Καρεσκάκης απέναντι στον Όφη για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League. Στις 9 θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Και αμέσως στο Γιώργιος Καραϊσκάκης μας περιμένει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη. Καλησπέρα Παναγιώτη.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM εδώ από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου για την αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της υπερπλαγωνιστής πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη, όπως πολύ σωστά έπεσε, στον τεμπούτο του νέου βάσκου προπονητή, τη Μανών Αλγκαθίλ, που επιλέγει τον Ορτέγκα στην εστία. Το αριστερό άκρο της άμυνας του Ντικνιτζιάν στο δεξί τον Πέτερσεν. Δίδυμο στα στόπερ ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Νέο δίδυμο στα αμυντικά χαφ. Αποτελείται από τους Φρόιλερ και Πουέρτα. Μεσοεπιθετική τριάδα έχει το 10 τον Τζικίνιο. Αριστερά το Φορτούνι. Δεξιά το Ζώτα Σίλβα. Και στην κορυφή τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Το φιλοξενούμενο Σόφι του Χρήστου Κόντι. Που έχει και 60 φιλάθλους περίπου στο πλευρό του. Πέρα των φιλοξενουμένων. Έχει τον Χρήστο Γιώργο τερματοφύλακα. Στη γνωστή παράταξη 3-4-3 που παίζουν οι κριτικοί. Αριστερό φουλμπάκ του Αθανασίου, δεξιά όλη την πλευρά ο Ντίκμαν, τριπλέτα στα στόπερ Νικολάου, Πούγκουρας και Κοστούλας, που χαλάει Ξανδρούτσο στα δύο αμυντικά χαβ, και αριστερά είναι, δεξιά είναι ο Χούντας, αριστερά ο Αϊτόρ και στην κορυφή ο Κέναν. Οι πέντε από τους 6 που ξεκινάνε οι 5 από τους 11 που ξεκινάνε βασικοί σήμερα για τον Όφη έχουν και τον ερυπρόλευτο παρελθόν. Θα πούμε στη συνέχεια, το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται. Το 5ο λεπτό.
9: Για τον Όφη που έχει στον πάγκο τον Νους και τον Αποστολάκη σήμερα, Παναγιώτη.
10: Πολύ σωστά, είναι στον πάγκο οι δυο τους και ο Νους, όπως ξέρουμε, από τον Ιανουάριο θα ενταχθεί στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Να πούμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Πόποβιτς, δεύτερος θερματοφύλακας για τον Ολυμπιακό. Μπρούνο, Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Σάλια, Κασπούτσε, γενέθλια σήμερα γίνεται 29 ετών. Γκαρσία, Έστε, Γέρσον Μαρτίνς, Γουστάβο Σά, Γιάρεντσον, Κλέιτον και για πρώτη φορά διαθέσιμος ο Μπέιλι που αποκτήθηκε από την Μίζα την Άστον Βίλα. Οι αλλαγές τώρα του Χρήστου Κόντι για τον Όφη είναι Λίλο, Καστίκα, οι δύο τερματοφύλακες, Ρίσμανης, Αποστολάκης, Τενουριάκης, Μπόρχα Γκονζάλες, Καραθάλιος, Κανελόπλος, Ρωμάνο, Κατζηγιοβάνης που ανακοινώθηκε χθες από τους κριτικούς, Πιάγκο Νούς και Θεοδοσουλάκης. Το Όφη είναι στην 7η θέση πρωταθλήματος με 6 βαθμούς, Τέταρτος είναι Ολυμπιακός με 7 και τώρα πατάει περιοχή. Μια σέντρα Δίκμαν είναι μόνος που με την περιοχή κοντρολάρει και εκτελεί μπάλα γκολ. 1-0 όφι προηγείται, ανοίγει το σκορ στο Φάληρο. Αλλά τώρα ο διευθυντής της αναμέτρησης σηκώνει το χέρι του γιατί ήταν εκτεθειμένος ο
9: Κένας
10: που σημείωσε τον γκολ.
9: Το έβγα, το έδειξε και ο βοηθός.
10: Διευθυντής της αναμέτρησης στο Φωτιάς με βοηθούς τους Μεϊντάνα Πετρόπουλο, Βιάρινο Κατσικογιάννης και βοηθός του είναι ο Ματσούκας.
9: Ο Φούντας τώρα του λέει για να το δει στο ΒΑΡ.
10: Αυτό ζητάει και ο Χρήστος Φόντης από τον βοηθό, από τον πρώτο βοηθό, αλλά τελικά σφυρίζει ο Φωτιάς και δείχνει ότι δεν μετράει τον γκολ του Όφη. Έκτο λεπτό στο Φάληρο και τέταρτη αγωνιστική χωρίς τον Ολυμπιακό Όφη. Ορτέγκα έδωσε δίπλα στον Ρέτσο. Αυτό προωθεί την μπάλα στα χάπια του Μπουέρτα. Παράλληλη φάση για να αλλάξει παιχνίδι για τον Δικνιτζιάν. Κάθεται να τροφοδοτεί το Τσικίνιο. Τώρα γυρίζει μέτωπο Τσικίνιο. Παίζει δίπλα του με το Φορτούνι. Φορτούνι αποφεύγει ωραία τον Αντρούτσο στη συνέχεια και το Φούντα και κάνει παλιά στο χώρο και το Ζώτα Σίβα. Ωραία πρώτη επαφή και δεύτερη με το κεφάλι και το στήθος στη συνέχεια όμως. Φεύγουν δύο του Όφη και του παίρνουν την μπάλα. Που χαλάκι με τον Μπούγκρα ήταν. Που χαλάκι μια πολύ δυνατή πάσα για τον Τίκμαν. Δεν τα καταφέρνει. Και η μπάλα είναι πλάι για τον Ολυμπιακό. Λίγο δίπλα στο σινάκι του κόρνερ. Από την αριστερή μεριά που επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Γι' αυτό και πάει να το εκτελέσει ο Αρμένιος Μπάκο Τικνιτζιάν. Παίζει δίπλα του στο στίγμα που του δίνει ο Φορτούνης. Δεν βρίσκει κάποια διαθέσιμη πάσα κοντά του. Και επιστρέφει την μπάλα στο βάθος για το Ρέτσο που υποδέχεται και γυρίζει ακόμη πιο πίσω για τον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα με μία. Παίζει για τον Πέτερσεν που κάνει ντεμπούτο σήμερα στο πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί τα δύο προηγούμενα παιχνίδια του κυπέλου. Ο Νόρβηγος Μπακ σήμερα ξεκινάει βασικός και στη Super League. Φάουλ τώρα που έχουμε στο 7ο λεπτό στο ύψος του κέντρου. Αντικανονικό μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα πάνω στον αριστερό μπακ του Όφη, τον Νίκο Αθανασίου. Δανεικός υπενθυμίζω από τον Ολυμπιακό Κρητικούς. Έπαιξαν πίσω η αμυντική του Όφη την εκτέλεση φάουλ. Ο Κοστούλας οδηγεί την μπάλα. Κάθετα βρίσκει το Φούντα με μία. Αυτός θέλει να ελευθερώσει το χώρο του άξονα τον Αντρούτσο. Επιχειρεί ωραία τρίπλα πάνω στο Φρόιλερ. Συνεχίζει ο Φούντας από τα δεξιά. Πάει να τον εμποδίσει ο Δικνιτζιάν. Πέφτουν και δύο στο έδαφος. Διαμαρτύρεται για φάουλ ο ταξιάρχης Φούντας. Ο Φωτιάς που λέει ότι δεν υπάρχει κάτι και να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Και συνεχίζει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τους δύο του Χάφνα.
9: Στη Ρόδο είναι σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Προηγείται 46-40 τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα από την Σερβία. Για γρήγορα να πω τα αποτελέσματα στην Αγγλία. Άστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ 1-2. Κρίσταλ Πάλας Ίψουιτς 2-3. Λίβερπουλ Φούλα 0-0. Ακόμα Μπόρθμουθ Μπρέτφορντ 2-2. Και Τσέλσι Χαλ 2-2. Πολύ καλή παρουσία για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε μετά από 227 λεπτά γκολ με την Χαλ. Τα πρώτα γκολ που δέχεται. Η Ιντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ πάντα στην παρέα μας. Και επιστρέφουμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
10: 8 λεπτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός Όφη χωρίς σκορ. Τώρα την μπάλα την έχουν οι φιλοξενούμενοι. Κυκλοφορούν την μπάλα στο χώρο του κέντρου με το Φούντα να κάνει μια πάσα στο Μπουχαλάκι. Και αυτός με μια επαφή ελευθερώνει πίσω. Για τον Κοστούλα που πιέζεται από τον Τίκμαν, του κλέβει την μπάλα ο Τεχνιτσιάν, αλλά δίνει φάουλ μπροστά από τον πάγκο των κριτικών. Ο Φωτιάς και θα φωνάξει τον Τεχνιτσιάν, ο οποίος γυρίζει γρήγορα στη θέση του. Δεν υπήρχε λόγος εδώ για κάρτα, γι' αυτό και δεν την αντίκρισε ο Αρμένιος Μπακ, αλλά έκανε τα πάντα για να σταματήσει την απόπειρα αντεπίθεση των φιλοξενωμένων. Να πούμε ότι εκτός αποστολής για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έμεινε ο Σιπιόνι και προφανώς ο Αγίου Μπελκαμπή που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 με 7 μήνες. Εκτελέθηκε το φάουλ όφη στο χώρο του κέντρου με πάσα πίσω του Κοστούλα στον Μπούγκουρα, ο οποίος επιστρέφει τον τερματοφύλακα του, τον Χρήστο Γιώργο. Κοντρόλ με το αριστερό και βολέ με το ίδιο πόδι από τον τερματοφύλακα του Όφη. Μια πάσα τώρα στο... με το κεφάλι από τον Αϊτόρ στο χώρο θέλει να τρέξει Όφη, δεν τα καταφέρνει γιατί ο Πυρόλας πέφτει γρήγορα να καλύψει στα δεξιά της άμυνας τον Πέντερσεν και στέλνει την μπάλα πλάγιο για τους κριτικούς. Παράλληλα με τη γραμμή του κέντρου αυτή η εκτέλεση του πλαγίου, στην οποία πάει ο Νίκος Αθανασίου. Όχι φάουλ έχει δοθεί, διορθώνω. Το οποίο εκτέλεσε με πάσα πίσω Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη. Μια αλλαγή παιχνιδιού που δοκίμασε, πέρασε με τεμποδίων με πάνω από δύο ερυθρόλευκους παίκτες, αλλά κατέληξε στο Φούντα. Γύρισε αυτό την μπάλα πίσω στον Κοστούλα, στον χώρο του κέντρου Αντρούτσος. Επιστρέφει ξανά πίσω στο κεντρικό στόπερ των κριτικών τον Μπούγκουρα. Νικολάου. Πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Ξανά τώρα Μπουχαλάκης. Στον χώρο του κέντρου παίρνει Αϊτόρο και έναν θέλει να γυρίσει κεφάλι. Αποφεύγει το Φορτούν και συνέχεια το Φρόιλερ. Απλώνει το παιχνίδι δεξιά για την ανάπτυξη του Όφη με τον Τίκμα να σεντράρει στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι πιο σωστά. Με το κεφάλι στρώνει ο Αϊτόρ. Δεν φτάνει ποτέ στο κοντρόλο ο Φούντας. ο οποίος πιέζει ασφυκτικά τον Μπουέρτα που ζητάει φάουλα από το Φωτσιά και τελικά το καταλογίζει ο Έλληνας διαιτητής. Συμπληρώνεται το δεκάλεπτο στο Φάληρο, η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, Ολυμπιακός όφι χωρίς σκορ. Εκτελέστηκε γρήγορα με σιρτή πάσα το φάουλα από το Ρέτσο, έδωσε στον Μπουέρτα, εκείνος στον Πυρόλα, που δίνει πιο δίπλα του στον Τικνιτζιάν και του λέει να ανέβει μέτρα, μιας και έχει χώρο Αρμένιος, αλλά επιλέγει να το επιστρέψει την μπάλα. Ξανά Πυρόλα, Φρόιλερ, με μια επαφή σπάει την μπάλα πίσω για το Ρέτσο. Οδηγίες και από τον Ορτέγκα οι συμπαίκτες του να ανοίξουν μέτρα στο πλάτος του γηπέδου. Παίρνει ξανά τα δεξιά ο Πέντερσεν, επιστρέψει στο Ρέτσο. Ρέτσο ψάχνει στήριγμα. Επιλέγει το Φρόιλερ που κινείται ανάμεσα από τα δύο στόπερ. Παίρνει ο Πουέρτα κάθετα. Επιστρέφει ξανά στον Πυρόλα. Δεν βιάζεται να κυκλοφορεί στην μπάλα Ολυμπιακός. Στο 11ο λεπτό, στο Φάληρο, χωρίς σκορ. Παίρνει ο Πέντερσεν. Τον κλείνει εκεί ο Αθανασίου και αναγκάζεται να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος είναι και πάλι παράλληλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας στον Πυρόλα. Κάστα τροποδοτεί το Φρόιλερ. Για πρώτη φορά ξεκινάνε μαζί Ασάφ Φρόιλερ με Πουέρτα. Ζώτα Σίλβα πήρε μπάλα, κινήθηκε κεντρικά εδώ στο Τικίνιο. Ανεβάζει τώρα ταχύτητα ο Ολυμπιακός, Τικίνιο εκτός περιοχή συγκλίνει. Δίνει πάσα δίπλα στο Ζώτα Σίλβα, Τικίνιο παντά περιοχή δίνει. Δεν το Πουέρτα, πλασάρει και ο Χριστογιώργος μπλοκάρει την αριστερή του γωνία. Τρομερή ανάπτυξη εδώ τον Ολυμπιακό. Με δύο Πορτογάλους να συνδυάζονται, Ζώτα Σίλβα και Τικίνιο, και συνέχεια ο Κολομπιανός ο Πουέρτα ήταν αυτός που σημείωσε τελική, αλλά ο Χριστογιώργος έπεσε και μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία.
9: Την Τετάρτη έχουμε το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa League με την πολωνική Γιαγκελόνια, η οποία χθες για το πρωτάθλημα της Πολωνίας, 8η αγωνιστική, τύθηκε με 2-1, με 2-0 συγγνώμη, από την Βίσλα Κρακοβίας και είναι στην 5η θέση της κατάταξης στο πρωτάθλημα της Πολωνίας, ενώ ο Όφι παίζει την 5η στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια παίζει στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τετάρτη, ναι. Ο Όφι την 5η υποδέχεται τη Hohenheim, τη γερμανική, στο Παγκρίτιο. Επίσης, League Phase του Europa League. Η Hohenheim κέρδισε σήμερα 2-1 την Στουτγκάρδη. Συνεχίζεις, Παναγιώτη.
10: Έκανε, όση ώρα μίλαγε Δημήτρη, να πούμε ότι έκανε εντατικό ζέσταμα ο Κρίσμανιτς, γιατί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Όφι. Ο αριστερός στόπερ των κριτικών, ο Δημήτρης Νικολάου, και αυτός, από τα καρδιά του Ολυμπιακού, υπενθυμίζω. Θα δούμε αν θα έχουμε την πρώτη αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση. Ναι, θα την έχουμε.
9: Μέχρι να γίνει η αναγκαστική αλλαγή, να σας πούμε για τη Γερμανία. Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurtis 1-3. Borussia Dortmund με την Paderborn 3-0. Ήταν στο παιχνίδι. Ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο. Παρακολούθησε το παιχνίδι από τις εξέδρες του γηπέδου. Freiburg Gladbach 5-0, πάντα για το γερμανικό πρωτάθλημα. Hohenheim Stuttgart, όπως σας είπα, 2-1. Στις 7.30 παίζει η Κολονία με την Werder Bremen. Στην Super League 2, η Μαρκό κέρδισε στο ντέρμπι την Καλυθέα 2-1. 55ο λεπτό σε εξέλιξη στην Λάρισα. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Συνέχεια από τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αλλαγή στην αναμέτρηση και είναι αναγκαστική. Υπενθυμίζω, ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση στο αριστερό μέρος του κέντρου της άμυνας του Όφη, γιατί αγωνίζεται με τριπλέτα του Νικολάου, που βγήκε ως τραυματίας. 14ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη χωρίς σκορ για τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τώρα κερδίζει πλάγι ο Ολυμπιακός, να την αποτελεσματική πίεση του Ζώτα Σίλβα, που οπισθοφόρησε να βοηθήσει τα αμυντικά καθήκοντα του Πέτερσεν και πήρε την μπάλα των Αθανασίου και την κόντρα. Κατοχή για τον Ολυμπιακό παράλληλα με τη γραμμή της πλάγιας. Γραμμή στην πλάγια τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Πλάγια το οποίο θα εκτελέσει ο Πέντερσεν. 14ο λεπτό, πριν από λίγο, επενθυμίζω, ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση του Νικολάου στο κέντρο της άμυνας των κριτικών. Ενώ τώρα πηγαίνει στον πάγο των Πειραιωτών ο Ρέτσος να λάβει κάποιες πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο.
9: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη μικρή διακοπή. Ο Παναθηναϊκός προχωράει στη μεταγραφή του Μαροκινού back half Ανάς Αλαχ Εντίν. Είναι διεθνής, με την μορφή δανεισμού τον παίρνει από την Ρώμα. Ο παίκτης αναμένεται, ο 24χρονος back half, αναμένεται να έρθει απόψε στην Αθήνα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
10: Τώρα εκτελέσει το πλάγιο που εν τέλει κέρδισε Όφη με τον Αθανασίου. 15ο λεπτό, μπαίνει και ο Ρέτσος τη θέση του στο γήπεδο, τώρα 11 εναντίον 11. Κοστούλας έχει την μπάλα στο κέντρο για τον Όφη. Σηκώνει, για τον Αϊτόρ και αλλάζει παιχνίδι ο Έλληνα στόπερ. Με μια επαφή ο Αϊτόρ ελευθερώνει τον Αθανασίου που του επιστρέφει την μπάλα κεντρικά και γυρίζει πίσω για τον Γκρίσμαν και κάνει τις πρώτες επαφές με την μπάλα στο παιχνίδι. Κούμπουρας παίρνει κεντρικά για τον Όφη στην άμυνα. Μια πάσα στο πουθενά καλύπτει ο Φρόιλερ με το σώμα, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο μπροστά ακριβώς από τον πάγκο. Η καινούργια προπονητή του Ολυμπιακού, του Ιμανόλ Αλγκουαστίλ. Πλάγιο τώρα για τους Πυριώτες με τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν ψάχνει στήριγμα να τροποδοτήσει με την εκτέλεση του πλαγίου. Σημαδεύει το Τσικίνιο, άλμα του Τσικίνιο, κεφαλιά στο πουθενά. Η μπάλα ακριβώς εκεί που βρίσκεται ο Χρήστος Σκότης, που ζητάει από τους παίκτες του να γυρίσουν τις γραμμές στο γήπεδο πιο πίσω. Και ο Ντίκμαν εκτελεί με πάσα για τον Κοστούλα. Πήρε ξανά ο Ντίκμαν από τα δεξιά για τον Όφη. Μια πάσα για τον Αετόρ, τελικά έχει αποτέλεσμα. Κοντρολάρει ο Ισπανός και απλώνει αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου τώρα περνάει τη γραμμή του κέντρου, σηκώνει κεφάλι. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι, το καταφέρει με επιτυχία. Μα δεν περιοχή ο Όφη, αλλά διαβάζει κάθε την παλιά του φούτα ο Τικνιτζιάν και στέλνει την μπάλα πλάγιο. Βρίσκεται ήδη στο πλάγιο για να το εκτελέσει ο Ντίκμαν για τον Όφη. Τώρα έχει την μπάλα στα χέρια και περιμένει. Την σωστήριγμα κεντρικά του Ανδρούτσου. Και καλύπτει ξανά την μπάλα ο Ντίκμαν μετά την παρέμβαση του Φορτούνη για το νέο πλάγιο. Ο Στούλας πήρε μπάλα. Τον ρίχνει στο έδαφος στο Τσικίνιο. Και τελικά έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Το εκτέλεσε πολύ γρήγορα ο Φορτούνης. Τικνιτσιάν επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πουέρτα. Πουέρτα κυκλοφορεί και με δεύτερη επαφή δίνει στο Φρόιλερ. Φρόιλερ σκέφτεται να αλλάξει παιχνίδι, δεν το έκανε. Και τελικά επιστρέφει την μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα δίπλα του στο Ρέτσο. 17ο λεπτό στο Φάλιρο, Ολυμπιακό Σοφ χωρίς σκορ. Και ο δεξιά Πέντερσεν επιστρέφει ξανά στο Ρέτσο. Ρέτσος στον Πουέρτα κεντρικά. Λίγο πίσω από τη Μικίκλε υποδέχτηκε ο Κολομπιανός την μπάλα. Και άλλαξε τώρα παιχνίδι με σιρτή πάσα παράλληλη για τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν γυρίζει στον Πιρόλα. Πιρόλα ψάχνει στήριγμα. Ρολάρει την μπάλα και τελικά τη δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος πιέζεται από τον Αϊτόρ και τον Φούντα. Δίνει με ύψος. Και επιτυχία στον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν συνδυάζεται με το Φορτούνι. Φορτούνι με δεύτερη επαφή που πραγματοποιεί στην κλίνη. Τελικά επιστρέφει και αυτό στην μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Ρέτσος τώρα βγαίνουν λίγο οι επιθετικοί του Όφη να πιέσουν. Φρόιλερ με μια επαφή ο Ζώτα Σίβα ήθελε να τροφοδοτήσει το Φορτούνι και τρέχει τώρα ο Όφη με αντεπίδεση. Μια βιαστική σχέση του Αϊτόρ να εκτελέσει από το χώρο του κέντρου. Η μπάλα περνάει απελπιστικά out. Δεν ανησύχησε καν ο Ορτέγκα που βρισκόταν σε μικρή του περιοχή. Εκτέλεσε γρήγορα ο Γερμανός τερματοφύλακας στο ελεύθερο, έδωσε πάσα στο Ρέτσο και αυτό στον Πέντερσεν. Σαν άρχηγος του Ολυμπιακού στο κέντρο της άμυνας, παίρνει μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Τικνιτσιάν. Υποδέχει το Τσικίνιο που κατεβαίνει για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας των Πυριωτών. Και πάλι Τικνιτσιάν και πάλι Πουέρτα τώρα κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Σαν Αρμένιος αριστερός μπακ παίρνει την μπάλα. Και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Κλειστό σχήμα διατηρείο όποιο όταν αμήνεται. Και λογικό με αυτό το 3-4-3 που συνηθίζει να επιλέγει ο Κόντις, δίνει αρκετό βάρος στον άξονα. Βαθιά παλιά στο χώρο του Ρέτσι, καλή είναι για τον Πέτερσεν που θα προλάβει. Το μακάρισμα του Αθανασίου με το αριστερό γυρίζει την μπάλα, περνάει Γκοντζάλης περιοχή και επαφή δεν πρόλαβε ο Σίλβα. Καθαρή γάμνα του Όφη με τον Ανδρούσο να πραγματοποιεί ωραία τρίπλα στο ύψος του πέναντι και να πηγαίνει προς τα δεξιά, να υψώνει για τον Φούτα το 1-2 με τα κουνάκι. Ανοιχτό κοντρόλ του Ανδρούσου, κλέβει ο Πουέρτα και πάλι για τον Ολυμπιακό, ανακάτει κατοχή. Πρόιλερ, ελευθερώνει αριστερά το Φορτούνι. Φορτούνι στην περιοχή, Τσικίνιο. Έχει χώρο, μπαίνει περιοχή. Μυρίζει παράλληλα στο πουθενά. Καθαρίζει εύκολα η άμυνα του Όφη. Συνεχίζει ο Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα θέλει να σηκώσει κεφάλι να πατήσει περιοχή. Ακούνε τα χειροκροτήματα για τον Κοστούλα. Στέλνει μπάλα κόρνερ. Δεύτερο στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Και πάλι από την αριστερή μεριά, όπω επιτίθεται η ομάδα του Αλμπαθίν. Στη γωνία για την εκτέλεση του Φορτούνι. 19 λεπτό. Χωρίς σκορ, Ολυμπιακός Όφη, Φορτούνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα, δεν φτάνει ποτέ στο Γκοντζάλες. Κάλυψε έξυπνα με το σύνδεσμο Αθανασίου, η μπάλα πέρασε απευθείας από την εκτέλεση του Φορτούνη. Ανεκμετάλλευτη αυτή η στιγμή η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα οδηγεί στον Χριστογιώργο να ανέβουν μέτρα στην παίκτη στο γήπεδο. Και θα πει στην εκτέλεση του ελεύθερου στον Κρίσμανιτς. Πήρε και τώρα Χριστογιώργο στην μικρή περιοχή. Μια τρίπλα να βολέσει στο χώρο του άξονα, κακή επιλογή. Πήρε ο Πουέρτα. Κεφαλιά πάσα του Ρέτσι που είχε μείνει μπροστά από την προηγούμενη φάση. Τζόντα Σίλβα με τον Πέντερσεν. Πουέρτα με μία στο χώρο στην περιοχή. Ο Πέντερσεν, ωραία υποδοχή. Αλλά συνέχεια ο Αθανασίου που παίρνει εύκολα την μπάλα και δίνει στην αριστερή μεριά για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ επιστρέφει την μπάλα πίσω στον ένα αριστερό μπακ. Κρίσμανιτς τυρθεί παλιά για τον Αϊτόρ. Σηκώνει κεφάλι, διώχνει στο πουθενά. Μαζεύει την μπάλα. Ο Πέντερσεν, ο Έρτα κεντρικά μετά την πάσα του Φρόιλερ. Παίζει το 1-2 με τον Τσικίνιο. Παίρνει ο Φορτούνη που έχει μετατοπιστεί στο κέντρο του γηπέδου για να βοηθήσει την κυκλοφορία τη μπάλα. Κεφάλι που Έρτα. Φορτούνη με μια επαφή δεν περνάει μπάλα. Κόβε Μπουχαλάκη. Και παλιά πάσα του Κέναν τελικά κερδίζει το Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Που Έρτα δεξιά δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο επιστρέφει και πάλι στον Κολομπιανό με μια πάσα αυτό στο τριγωνάκι που δημιουργήθηκε εκεί με τον Πέντερσεν. Ρέτσο πήρε μπάλα. Σχεδόν όλο Ολυμπιακό στο μισό που επιτίθεται. Ωραία αποδοχή του Φορτούνι από τη δυνατή πάσα του Ζώτα Σίλβα. Τελικά χάνει ο Ολυμπιακό. Τώρα τρέχει ο Σίλβα να πιέσει τον Γκρίσμανι. Τελικά βρίσκει στήριγμα αριστερά για τον Αθανασίου στα όρια του πλαγίου out. Βρίσκει φόρο για τον Αϊτόρ, ο οποίο βρισκόταν εκτεθειμένο. Γι' αυτό και πήγε αργοπορημένα στην μπάλα. Αλλά καταλογίστηκε έτσι κι αλλιώ. Το offside, 21ο λεπτό στο Γιώργη Καραϊσκάκη. Η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματο Ολυμπιακό Όφη 0-0. Τρόιλερ, αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά, παίρνει ο Πιρόλα.
9: Δύο λεπτά τώρα, πριν συμπληρωθούν τα 30 λεπτά στο παιχνίδι του φιλικού του Παναθηναϊκού στη Ρόδο με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία. Οι πράσινοι προηγούνται 58-46. Η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino είναι πάντα στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Όφη. Στη φάση του γκολ που δέχτηκε ο Ολυμπιακός και τον offside, η αντίδραση της άμυνας του Ολυμπιακού ήταν κάκιστη, Παναγιώτη Βολάνιε. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το γκολ δεν μέτρησε λόγω offside. Επιστρέφουμε σε σένα.
10: 22ο λεπτό στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ολυμπιακό χωρί σκορ για τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματο στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία. Ρέτσο επιστρέφει μπάλα πίσω μετά την εκτέλεση πλαγιού του Πέντερσεν για τον Πιρόλα. Αυτό αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνητιάν που ανεβαίνει. Κάνει άντερλα από τον Τικνητιάν. Τρομερή υποδοχή. Του Τικνητιάν πατάει περιοχή. Ένα δεύτερο δοκάρι. Γκουντάλε δεν προλαβαίνει. Με το τάκλιν προβολή που έκανε να φτάσει την μπάλα. Ανεκμετάλλευτη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Ενώ είδαμε πόσο γρήγορα στο χώρο συνδυάστηκε ο Τσικίνιο με τον Τικνητιάν. Πάτησε περιοχή. Γύρισε την μπάλα. Αρμάντο Γκουντάλε. Επιχείρησε με προβολή τάκλιν να σκοράρει. Δεν κατάφερε όμως να σημειώσει επαφή με την μπάλα. Η οποία βρέθηκε στην απέναντι μεριά, πλάγιο για τον Όφη. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός, παίρνει μπάλα με τον Φρόιλερ. Φοντούνι στην περιοχή, κοντρολάει και σουτάρει. Μπάλα κοντράρι πάνω στον Φούντα. Πάνω στον Μπούγκουρα, διορθώνω. Τικνητιάν. Κυκλοφορεί την μπάλα στο κέντρο Ολυμπιακός. Παίζει το 1-2 Φρόιλερ με τον Μπουέρτα. Τα αριστερά παίρνει ο Τικνητιάν με μία στο χώρο για τον Φορτούνι. Το μαρκάρισμα του στην πλάτη ο Κοστούλα. Κλέφτει την μπάλα ο Κοστούλα. Δίνει στον Αντρούσο που κλείνει από τρεις Ολυμπιακού. Αλλά βρίσκει δεξιά τον Ντίκμαν. Τίγμαν περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τικνητιάν. Πιέζεται και ο Φούντα. Ο Τικνητιάν όμως σταματάει αυτή την πάσα του Φούντα σε πλάγιο για τον Όφη. Και δίνει ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βρει τη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ο Όφη θα έτρεχε στην επίθεση. Το σοτ 4 λεπτό στο Φάιλιρο Ολυμπιακό Όφη 0-0. Τίγμαν εκτελεί το πλάγιο με το κεφάλι ο Κέναν. Σπάει την μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Τρομερά βάζει το σώμα του Ζώτα Σίλβα. Κλέβει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και εκτελεί από μακριά η μπάλα out. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Σημειώνει γρήγορα τελική προσπάθεια Ολυμπιακός να ανακτά την κατοχή της μπάλας μετά τη λάθος κυκλοφορία του όφη στον άξονα. Αλλά δεν έχει καταφέρει πολύ αποτελεσματικά να απειλήσει την ιστορία του Χριστογιώργου. Καλύτερη τη στιγμή ήταν πριν από περίπου ένα δεκάλεπτο όταν αποθέσει τέτα τέτ πλάσαρε αδύναμα που έρθα και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του όφη. Κρίσμαν υπέχει την μπάλα στην άμυνα των κριτικών. Είναι αριστερά στον Αθανασίου. Αθανασίου σχετικά για τον Μπουχαλάκη με μία στο χώρο θέλει να βρει τον Γκέναν. Πέφτει ο Πιρόλα εκεί, πέφτει. Ο Ιταλός παίρνει την κόντρα τώρα ο Αϊτόρ για τον Όφη. Από τα αριστερά πατάει περιοχή, βγαίνει λίγο εκτός αυτής. Την πλάτη του Ρέτσο το μαρκάρει και του κλέβει την μπάλα. Εδώ είχε προϋποθέσεις να απειλήσει ο Όφη, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ενώ ήταν ανοργάνωτη η άμυνα του Ολυμπιακού. Τικίνιο παίρνει την μπάλα για τους Πειραιώτες. Δίνει στον Αρμάντο Γκοντζάλες που κινείται αρκετά εκτός από το χώρο ευθύνης του για να βοηθήσει την ανάπτυξη των συντακτών του. Και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πιρόλα, Μεξικανός επιθετικός. Τρόιλερ υποδέχεται κεντρικά, δίνει στο Τικίνιο. Τικίνιο που ήταν πιο πίσω τώρα, δίνει στον Πέτερσεν. 1-2 του Πέτερσεν με το Φορτούνι, μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Συμπληρώνει το 25 λεπτό Γιάννης Καραϊσκάκης, χωρίς σκορ Ολυμπιακός Όφη. Τρόιλερ, γύρισε μέτωπο, κοίταξε την αντίπαλη εστία του στο Φορτούνι. Από το μαρκάρισμα του Αθανασίου, ο Φορτούνι παίρνει φάουλ. Στο χώρο του κέντρου και λίγο δεξιά. Αλλάζουν οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Αλμπραθίλ θέσεις. Οπότε πάει ο Φορτούνη στο 10, ο Ζώτα Σίλβα αριστερά, το Τσικίνιο δεξιά. Βασικά αυτή είναι και η παράταξή τη τώρα στο γήπεδο. Πέντερσεν πήρε δεξιά για τον Ολυμπιακό που έρταμε μία, αυλώνει το παιχνίδι δεξιότερα. Ο Φρόιλερ επέστρεψε την τριγκάη τώρα για τον Πουέρτα που πήρε από τον Πέτερσεν. Δεξιότερα παίρνει και πάλι ο Φορτούνης. Το μαρκάρισμα του πάει ο Αϊτόρ. Ξανά Πουέρτα για τον Φορτούνη. Φορτούνης πίσω στον Κολομπιανό. Τώρα πάει να πιέσει όχι με τον Γκέναν. Παίρνει ο Ρέτσος, πιέζεται. Και τελικά κάθετα δίνει στον Φρόιλερ με μια επαφή αυτός στον Πουέρτα που κινείται μέσα στους δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Κάθε παλιά για τον Πέτερσεν τώρα δεξιότερα. Το εσωτερικό στήριγμα που του δίνει ο Φορτούνης παίρνει μπάλα και σεντράρει. Εκεί ανενόχλητα. Απερνάει πάρα από τον Χρήστο Γιώργο. Κακός υπολογισμός εδώ και προλαβαίνει ο Γκονζάλες στην απέναντι μεριά πριν μπάλα από την πλάγια. Ο Γκονζάλες δεν προλαβε. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας ο Μεξικανός. Και η μπάλα βγήκε πλάγιο. Το ύψος της γωνίας.
9: Να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλάγιο και να σας πούμε ότι στην Ιταλία στη Ρώμη Λάτσιο Μίλαν είναι 1-0 στο 24ο λεπτό. Νωρίτερα τελικό αποτέλεσμα Τζένοα Φροζιζόνε 1-1. Η Τζένοα τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Στην Αγγλία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι για τις 7.30 το Tottenham Everton και στις 10 η Sunderland παίζει με την Arsenal. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με πολύ καλές προϋποθέσεις πάτησε περιοχή ο Ολυμπιακός μετά από πάσα του Τσικίνιο στον Δότα Σίλβα. Πλάσαρε εκείνος από διαγώνια θέση, αλλά τον έκλεισε και ο Πούγκουρας και ο Κοστούνας. Αλλά κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Χρυστογιώργου, αδύναμα. Πούντας πήρε μπάλα τώρα για τον Όφη, κεντρικά στο στήριγμα του Ανδρούτσου. Κυκλοφορεί την μπάλα μετά από αρκετά λεπτά ο Όφη, 27ο λεπτό στον Γιώργο Καραϊσκάκη. Χωρίς σκορ Ολυμπιακός Όφη και τέταρτη αγωνιστή του πρωταθλήματος. Πούγκουρας στο ημικύκλιο του κέντρου, δίνει αριστερά στον Γκρίσμανιτ. Γκρίσμανιτ ψάχνει στήριγμα χωρίς να βιάζεται και επιστρέφει πίσω για τον Κοστούλα. Πάει να τον πιέσει ο Ζώτα Σίλβα, δεν τα καταφέρνει, κάνει φάουλ. Το οποίο καταλογίζει ο Φωτιάς. Και είναι πεσμένος στο γήπεδο ο Κοστούλας, κρατάει το πόδι του. Πάει από πάνω το Φωτιάς.
9: Να εκμεταλλευτούμε και αυτή την διακοπή. Στη Γαλλία, 50 λεπτό. Στρασβούργο, Μονακό στο 0-0. Στο μπάσκετ, αυτή την ώρα είναι 60-47 μπροστά ο Παναθηναϊκός, προηγείται τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία. Θέλει 10 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε 78-56 την ΑΕΚ επίσης στη Ρόδο. Ενώ στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Λευκοσία ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου χωρίς να κάνει καλή εμφάνιση, 89-87. Και η Μακάμπι Τελαβίβ 92-87 κέρδισε τον Άρη. Αύριο ο Ολυμπιακός παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ. Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: 28 λεπτό την μπάλα την έχει ο Ολυμπιακός, αλλά πριν από ένα λεπτό χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές ο Ορτέγκα για να σταματήσει μεγάλες βαλιές των παικτών του Όφη. Μία σέντρα που απομάκρυνε με κεφαλιά το βάτο της άμυνας. Βγήκε εκτός περιοχής και την κατάρχη και συνέχεια μπλόκαρε τη σέντρα από τα δεξιά του Πούντα. Και έδωσε την μπάλα γρήγορα στους συμπαίκτες που την κυκλοφορούν στον χώρο του κέντρου και συγκεκριμένα τώρα μετατοπίστηκαν στα αριστερά. Πήρε ο Πυρόλα και έδωσε στον Τικνιτιάν στον χώρο του κέντρου, σα περιγράφω. Πήρε ο Πουέρτα, τώρα σπέβδει να τον κλείσει ο Ανδρούτσος. Πουέρτα ξανά αριστερά για τον Τικνιτιάν και πάλι ο Κολομπιανός που δέχεται πάνω στη γραμμή του κέντρου και επιστρέφει πίσω στον Πυρόλα. Οδηγεί στη χρήση του Κόντι να βρίσκονται κοντά οι γραμμές των παικτών του στο γήπεδο για να κλείνουν τους χώρους τους παίκτες Ολυμπιακού. Τικνιτιάν από τα αριστερά, κάθε την παλιά για τον Τζικίνιο. Ακουνάκι αδύναμο προς τον Ζώτα Σίλβα. Πάει να πιέσει τώρα την πάσα πίσω. Είναι στο Χρήστο Γιώργο. Βολέ χωρίς ύψος για τον Μπουχαλάκη που κάνει μία επαφή και αναγκάζει τον Τικνιτιάν με άλλη μία να απομακρύνει σε πλάγιο αυτή την απόπειρα ανάπτυξη του Όφη. Δίκμαν εκτέλεσε το πλάγιο παράλληλα στον χώρο του κέντρου. Υποδέχεται ο Κούμπουρας. Και άλλαξε παιχνίδι για τον Γκρίσμανιτς. Γκρίσμανιτς διαγώνια πάσα για τον Αθανασίου. 21 το λεπτό. Χωρίς τώρα Ολυμπιακός Όφη στο Φάληρο. Πάσα πίσω του Αθανασίου για τον Γκρίσμανιτς που δέχεται τον κέντρο της άμυνας ο Κούγκουρας. Και αυτή πάσα για τον Μπουχαλάκη. Πρέπει να τον πιέσει ο Πουέρτα και αναγκάζει το κριτικό σχαβ να βάλει την μπάλα πλάγιο. Πολύ αποτελεσματικό το pressing του Πουέρτα να τον πάρουν μπάλα οι αντιπαλοί του στον χώρο του κέντρου. Εκτελέστηκε το πλάγιο για τον Φρόιλ από τον

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νάγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Ιωάννινα και 32 στα Χανιά.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν μεταφερθούμε στο Πειραιά, στην Ρόδο, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ προηγείται 66-49. 7 λεπτά πριν τελειώσει τη Σπάρτα Ξουμπότιτς από την Σερβία, σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Καλυθέας στη Ρόδο. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος για τη συνέχεια του αγώνα του Ολυμπιακού.

0: δεν θυμίζω, χωρίς σκορ στο Φάληρο. Ο Μπέγκα αφήνει την μπάλα τελικά για την εκτέλεση στον Πυρόλα. Πυρόλα θα δώσει τον Γερμανό τερματοφύλακα. Τον τρολάρει και τώρα επιστρέφει ξανά στον Ιταλό στόπερ. Κλείνεται γρήγορα από το Πούντα και δίνει αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν στον χώρο για τον Ζώτα Σίλβα. Τελικά πηγαίνει ο Αρμάντο Γκοντζάλης και κάνει πιστική επαφή, αλλά η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή του Όφη. Κοστούλα στον χώρο του κέντρου στον Γκρίσμαν. Κάνει την παλιά με μία για τον Αϊτόρ. Αϊτόρ κινείται κεντρικά και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρα δίπλα του στον Κοστούλα. Κοστούλα συγκλίνει, κυκλοφορεί την μπάλα ο Έλληνα στόπερ. Και δίνει δίπλα του στον Γκρίσμανιτς. Εκείνος ακόμη πιο αριστερά για τον Αθανασίου. Πήρε κεντρικά για τον Όφη ο Αϊτόρ. Έδωσε για τον Μπουχαλάκη που γύρισε την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Πούγκουρας δεξιότερα στον Κοστούλα. Διαγώνια πάσα του Κοστούλα πέρασε για τον Φούντα. Κλείστηκε από τον Πουέρτα και τον Πυρόλα. Κάτι του λέει κιόλας ο Πουέρτα γιατί πέφτει στο έδαφος ο Φούντας. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Φούντας παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει ο Πέρτα μετά την πάσα του Φρόιλερ. Τώρα σηκώθηκε ο Φούντας. 25 λεπτό γίνοντας να περιγράφω. Φρόιλερ κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Κυκλοφορεί την μπάλα. Δίνει ξανά στον Κολομπιανό. Τώρα σπέβει να γυρίσει την άμυνα ο Φούντας. Κάθετα δίνει ο Τικνιτζιάν στο Τσικίνιο. Τσικίνιο πάσα ωραία. Παράλληλη πέρασε για τον Πουέρτα. Πουέρτα έχει την πλάτη του τον Κέναν που βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στο γήπεδο. Πρόιλερ εκτός περιοχής. Εντός αυτής την υπάρχει στο Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει την πάρα Ζώτα Σίλβα. Κανείς εκεί όμως. Πέτερσεν απέναντι παίρνει την πάρα για τον Ολυμπιακό. Δίνει ύψος την μπάλα όπως τραβοκλωτσιά του Αντρούτσου Φόρνερ για τους Πειραιώτες. Και πάλι από τα δεξιά όπως διεξάγονται οι επιθέσεις της ομάδας του Αλγκαθήλ. Φορτούνης σε μία ακόμη εκτέλεση του Φόρνερ για τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 36 λεπτά στο Πάλιρο και οδηγίες του Χρήστου Πόντι τον Αϊτόρ που να βρεθεί για αυτή την αμυντική προσπάθεια των φιλοξενωμένων. Φορτούνης με ύψος δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει, Πυρόλα κεφαλιά. Κουφαλάκης μία δεύτερη για να απομακρύνει Αρμάντο Γκονζάλες στην περιοχή, μια κεφαλιά του Φρόιλερ. Μπλόκαρε ο Χριστογιώργος άνετος, χωρίς πίεση. Με ένα αλματάκι, Δίκμαν πήρε μπάλα. Κοστούλας από τα δεξιά για τον Όφη. Είναι αντίπαθο που κοντρολάρει ο Φούντας. Ωραίο κοντρόλ του Φούντα στο χώρο για τον Γκέναν. Πήρε ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό. Κεντρικά ο Φρόιλερ. Κάθε την παλιά για τον Τσικίνιο. Γυρίζει μέτωπο Τσικίνιο. Κάθε την παλιά πολύ δυνατή για τον Ζώτα Σίλβα. Πολλούς αυτοματισμούς έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά μεταξύ των δύο Πορτογάλων μεσοεπιθετικών του Ολυμπιακού. Κρίσμανιτς. Στα αριστερά για τον Αθανασίου. Πάλα πίσω για τον Όφη. Στον τερματοφύλακα του τον Χριστογιώργο με μια επαφή. Δίνει στο κέντρο της άμυνας για τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα δεξιότερα για τον Κοστούλα. Κοστούλα στο φόρο. Προλαβαίνει ο Κέναν τον Πυρόλα. Ανοργάνωται για λίγο η άμυνα του Ολυμπιακού. Πουέρτα βοηθάει εκεί. Παίρνει την κεφαλιά. Πέφτει στο γήπεδο. Το μαρκάρισμα του Αντρούτσου κλέβει ο Όφη. Κέναν. Στο χώρο του κέντρου δεξιότερα μπροστά τον πάγκο του Ολυμπιακού παίρνει ο Ντίκμαν. Κινείται κεντρικά αυτό και δίνει ξανά στο σεντρεφόρ του Όφη. Με ύψος τώρα μια πάσα πίσω του Μπουχαλάκη για τον Κοστούλα. Κοστούλα κλείνεται από τον Ζώτα Σίλβα που πιέζει ασταμάτητα και δίνει στον Πούγκουρα. Κυκλοφορεί μετά από αρκετά λεπτά την μπάλα Όφη. Δεν διστάζει να το πραγματοποιήσει η ομάδα του Κόντι. Αλλαγή τεχνική αποτελεσματική του Μπουχαλάκη για τον Ντίκμαν. Σήκωσε κεφάλι και έδωσε στον Γκέναν. Γκέναν αλλάζει και αυτό παιχνίδι. Αθανασίου μια πάσα με το κεφάλι πίσω για τον Γκρίσμαν κοντρόλαρε. Παίρνει ο Μπουχαλάκης κεντρικά. 38 λεπτό. Περνάει τώρα το χώρο του κέντρου ο Πούγκουρας για τον Όφη. Και έναν πάσα με μια επαφή πίσω για τον Μπουχαλάκη. Επιμένει από τα αριστερά ο Όφη με τον Αθανασίου να σηκώνει κεφάλι και να σεντράρει. Τικνιτζιάν δεν φτάνει στην μπάλα ανενόχλητος ο Φούντα στην περιοχή. Σουτάρι, out! Συνεχίζει την πάση, το σουτ, γκολ Όφη. Και πάλι offside λέει ο Φωτσιάς. Από το γύρισμα που έκανε ο Αθανασίου, η μπάλα έμεινε ζωντανή. Δεν πρόλαβα να δω αν την απέκρισε ο Ορτέγκα, αν πήγε στο δεξί του δοκάρι.
1: Πάλι ο Λάισμαν, ο βοηθός, έχει σηκώσει το σημειάκι. Να δούμε. Το προηγούμενο ήταν αυτό που μπήκε στην αρχή. Ήτανε, το είδαμε και στο replay με τη γραμμή. Κάτσε να δούμε εδώ τώρα.
0: Ο Αϊτόρ είναι αυτός πάντως που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ο Αϊτόρ τη στέλνει.
0: Ναι. Είναι πιο μπροστά από το Πέντερσεν.
1: Είναι όμως. Νομίζω ότι και αυτό είναι. Τώρα βλέπω.

0: βάλουμε.
1: Τώρα Φωτιάς κινείται στο monitor.
0: Πάει στο βάρο, πάει στο βάρο Φωτιάς τώρα. Το γκολ πάντως το έχει βάλει ο Αϊτόρ.
1: Ο Αϊτόρ είναι ο σκόρερ.
0: Αν είναι offside, ποιος ήταν εκεί μπροστά?
1: Ο πιο κοντά στον Αϊτόρ, εκτός από τον Ορτέγκα, ήταν ο Πέντερσεν. Τώρα ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να βροσιστούν.
0: Ναι, και να δούμε, ο Φωτιάς μιλάει με το VAR.
1: Να... ακόμη στο VAR παραμένει.
0: Μέχρι να μας πεις εμείς εσύ τι θα γίνει με τη φάση αυτή. Εγώ να σας πω ότι 77-51 ο Παναθηναϊκός προηγείται τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία στη Ρόδο στο φιλικό παιχνίδι. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Φωτιάς θα πάει στο VAR. Οι παίχτες δροσίζονται. Είμαστε στο 0-0 στο Καραϊσκάκη. Έχει σκοράρει ο Όφη με τον Αϊτόρ. Όμως αρχικά έδειξε offside ο διαιτητής και ο βοηθός και τώρα έχει πάει η φάση στο VAR. Αμέσως είναι ο βοηθός, έχει σηκώσει αμέσως, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη, επειδή από εκεί που είσαι είναι από την άλλη πλευρά. Το βλέπεις το monitor?
1: Το βλέπω και εγώ από το monitor, γιατί ήταν στην ευθεία της φάσης και φαινόταν εύκολη στην αρχή, γιατί ήταν σχεδόν μέσα στο τέρμα, ακριβώς εκεί που βρισκόταν ο Ορτέγκα, ο Αϊτόρ. Τώρα ευκαιρία και για τους δύο προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους.
0: Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούτε πάντα τον Real FM. Ιντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση εδώ στην παρέα μας. Περιμένουμε τώρα την ετοιμιγορία του VAR στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου έχουμε συμπληρώσει 41 λεπτά παιχνιδιού της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη, με τον κυπελούχο Ελλάδος, να μην το ξεχνάμε. Όφη και οι δύο ομάδες θυμίζω ότι ξεκινάνε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη υποδέχεται τη Γιαγκελόνια. Ο Όφη υποδέχεται τη Χόχεχάιμ την Πέμπτη στο Ηράκλειο. Να, εδώ τώρα που αν βλέπεις και εσύ, ναι, αυτό που βλέπουμε εμείς.
1: Εύκολη φάση.
0: Εύκολη, ε.
1: Εύκολη φάση. 41ο λεπτό.
0: Είναι offside.
1: Έχει ανοιχτή αναμέτρηση. Δεν μετράει προφανώς τον γκολ του Αϊτόρ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ολυμπιακός Όφη για την τέταρτη αγωνιστή του πρωταθλήματος 0-0. Έδωσε ο τελευταίος που πήρε οδηγίες από τον Αλμπουαθήλ ήταν ο Ορτέγκα. Εκτέλεσε αυτό το offside δεξιά για τον Πέτερσεν. Σήκωσε κεφάλι, σημαδεύει τον Γκονζάλες. Πάει να πάρει την κεφαλιά. Αυτή η μπάλα καταλήγει. Αδύναμη πάσα του Τσικίνιο. Με μία ήθελε να βρει το φορτούνι. Αλλά κατέληξε στο Χριστογιώργο με ύφος. Ο Χριστογιώργος για τον Κρίσμανιτς. Πρέπει να το πιέσει ο Ζώτα Σίλβα. Κρίσμανιτς αποτελεσματικά. Απλώνει το παιχνίδι αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου παράλληλη πάσα περνά για τον Ανδρούτσο. Κακή πάσα του Ανδρούτσου συνέχεια. Φορτούνης την κλείνει. Εξελίξει. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανι. Έκλεισε γρήγορα το σούτ από το μεσημεριανό του Ολυμπιακού. Παίρνει τώρα και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Πυρόλα. Φορτούνης στην πλάτη του. Ο Κρίσμανι τον πιέζει από τα δεξιά. Πέντερσεν υποδέχεται παράλληλα με τη γραμμή του πλαγίου. Πέντερσεν στο εσωτερικό στήριγμα του Φορτούνη. Ξανά Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Μαρκάρισμα του Αθανασίου. Πέντερσεν θα πάει στην ατομική ενέργεια. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Αθανασίου και στη συνέχεια θα του κάνει και φάουλ. Γυρίζει τώρα πίσω το χώρο ευθύνη στο Νορβηγό Μπακ. Φάουλ για τον Όφη, το οποίο αφήνει Αθανασίου για τον Νίκο Χριστογιώργο, έτσι ώστε όλοι οι συμπαίκτες να ανέβουν μέτρα στο γήπεδο για αυτή τη στιγμένη μπάλα. 43ο λεπτό, χωρίς σκορ, το Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Όφη. Ο Χριστογιώργος εκτιμάται να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Νίκος Αθανασίου, παράλληλα με την αριστερή πλάγια γραμμή της μεγάλης του περιοχής. Εκτελεί ο Χριστογιώργος με πολύ ύψος ο Κέναν ανενόχλητος, θα πάρει την κεφαλιά, υποδέχεται με το σύντος ο Αϊτόρ, ξανά Κέναν, δίνει δίπλα του στο στήριγμα του Μπουχαλάκη, πάσα πίσω για τον Κρίσμανιτς, Κρίσμανιτς παράλληλη πάσα για τον Κοστούλα στο χώρο του κέντρου, Κοστούλας, δεν πάει να τον πιέσει ο Γκονζάλες, και έχει χώρο και χρόνο ο Κοστούλας να σηκώσει κεφάλι, με ύψος, κεφαλιά του Κέναν, χάνει την μπάλα Όφη, ξανακερδίζει με τον Κρίσμανιτς όμως. Με μία επαφή το φοδοδεί αυτό στον Αθανασίου. Το χώρο Αθανασίου βγαίνει γρήγορα Ορτέγκα, κοντρόλ με τα πόδια από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και με δεύτερη επαφή αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτσιάν. Τρόιλερ πήρε μπάλα και μετά Άκλιν το φοδότησε δίπλα του τον Πουέρτα. Κάθε την παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ξανά Πουέρτα για τον Ολυμπιακό. Κεντρικά ο Κολομπιανός δίνει δίπλα του το ημικύκλιο του κέντρου για τον Τρόιλερ. Τρόιλερ σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι με πολύ ύψος για τον Κώστα Φορτούνη. Μπάλα περνάει σε πλάγιο για τον Όφη στον χώρο του κέντρου. Ο Ντίκμαν είναι στην εκτέλεσή του. γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κοστούλα, ξανά Ντίκμαν με μια επαφή πάσα πίσω στον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα στα αριστερά για τον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς επιμένει από τα αριστερά όχι με τον Αθανασίου, ο οποίος κινείται κεντρικά τώρα συγκλίνοντας. Κάθε την παλιά για τον Κέναν πέρασε. Κέναν, τον τρολάρει ο Κοστούλας. Και περνάει τώρα, έχει πολύ χώρο στο κέντρο ο Κοστούλας. Σηκώνει κεφάλι και αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά για τον Αθανασίου. Αθανασίου, σεντράρει στην περιοχή, μπάλα περνάει, Ντίκμαν. Μπάλα πήρε πολύ, ίσως σκέφτος απέναντι στο Πέντερσεν, απομάκρυνε ο Νορβηγός. Πήρε και πάλι όφη κεντρικά με τον Μπουχαλέκη και τον Ανδρούτσο. Κοστούλας μένει ψηλά για την επίθεση που πραγματοποιεί αυτή την ώρα όφη. Παράλληλη πάσα του Ανδρούτσου για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης παρακινδυνευαίνει πρώτη επαφή, αλλά κάνει μια πυρουέτα, διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Στη συνέχεια όμως κάνει επιθετικό φάουλ στο Τζικίνιο που έσπευσε να αμυνθεί. Για τον Ολυμπιακό, τώρα σηκώνεται από τον αγωνιστικό χώρο Τζικίνιο, αφού μπήκε και ο Φωτιάς να ελέγξει την κατάστασή του. Τώρα για τον Ολυμπιακό, λίγο πίσω από το ημικύκλιο της έντρας, στο μισό που αμήνεται η ομάδα του Αλγουασίλ. Τζικίνιο πήρε μπάλα, σήκωσε κεφάλι και αλλάζει με σιρτή πάσα το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πυρόλα. 45 λεπτά συμπληρώνονται σε μερικά δευτερόλεπτα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, χωρίς σκορ στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός Όφη. Ορτέγκα, 3 λεπτά μόλις υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός του Φωτσιά, θα είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ρέτσος έδωσε πάσα στα δεξιά για τον Πέντερσεν, σήκωσε κεφάλι ο Πέντερσεν και επέστρεψε την μπάλα κεντρικά για τον Πουέρτα. Πουέρτα μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του υπό την πίεση του Μπουχαλάκη. Διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Κολομπιανός και τελικά στο χώρο θέλει να τροφοδοτήσει τον Τζότα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα στον Τζότα Σίλβα για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Με ύψος τώρα αυτός, εξιότερα τροφοδοτεί τον Τσικίνιο. Τσικίνιο σκόνει κεφάλι. Πέσεντρα, δίνει στο Φορτούνι, εντός περιοχής Φορτούνης με ύψος. Δεν φτάνει στην μπάλα ο Φρόιλερ τελευταία στιγμή από μάκρυνη άμυνα του Όφη. Πουέρτα, τρομερή τρίπλα μέσα από δύο. Πουέρτα πεσμένος και θα φέρει να δώσει πάσα δεξιά για τον Πέτερσεν. Και γνωρίζει την αποθέωση του Πουέρτα για αυτήν την ατομική του ενέργεια. Ο Τούνης όταν δεξιά για τον Ολυμπιακό σηκώνει κεφάλι και σεντράρει. Η μπάλα θα περάσει απευθεία σάουτ στην απέναντι μεριά. Δεν ανησύχησε ο Χρήστος Γιώργος που το Ντίκμαν που έτρεχε να αμυνθεί στο δεύτερο δοκάρι και την κίνηση που πραγματοποιήσε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Διανύουμε τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και ο Νίκος Χριστογιώργος αφήνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή.
0: Τελικό αποτέλεσμα από την Ρόδο στο μπάσκετ. Το Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι στη Ρόδο κέρδισε την Σπάρτα Ξουμπότιτσα από την Σερβία 77-59. Επιστρέφουμε στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου δεν έχουμε γίνει σοφότεροι σε ένα παιχνίδι που είναι στο 0-0. Ένας Παναθηναϊκός που έχει θέματα, ένας Ολυμπιακός, συγγνώμη Παναγιώτη κυρίες και κύριοι, που έχει θέματα απέναντι σε έναν Όφη που δείχνει κάποια καλά στοιχεία.
1: Ακριβώς, Όφη φαίνεται ότι έχει διάθεση και μπορεί με ευκαιρία να διατηρήσει κατοχή όταν του δίνεται ευκαιρία. Τώρα σημειώθηκε μια τελική από το πουθενά μετά από μια βαθιά παλιά του Φρόιλερ. Απομάκρυνε με το κεφάλι Άταλα ο Πούγκουρας και έδωσε την ευκαιρία στον Γκονζάλες από την ημίγυρο της μεγάλης περιοχής να εκτελέσει με ένα δεξί κουντεπιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάλι 5 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Που εκτελεί ένα ακόμη ελεύθερο, κινείται ο Κέναν να πάρει την μπάλα από τον Πουέρτα. Απομακρύνει με τον πλασιό Πυρόλα στον χώρο του κέντρου. Τρομερή υποδοχή του Τζότα Σίλβα, βάζει το κεφάλι κάτω του Τζότα Σίλβα και πηγαίνει σε ατομική ενέργεια από τα δεξιά. Τον κλείνει γρήγορα ο Κρίσμανιτς και κλέβει την μπάλα από τον Πορτογάλο. Κεντρικά υποδέχεται ο Αθανασίου, φάσαμε μια επαφή για τον Αϊτόρ από την πίεση του Πουέρτα και του Πέντερσεν επιτρέφει την μπάλα πίσω. Ο επιθετικός του Όφη, αλλαγή παιχνιδιού του Κρίσμανιτς αποτελεσματική για τον Ντίκμαν που συγκλίνει το μαρκάρισμα του Τικνητιάν. Τελικά ο Ντίκμαν δεν βιάζεται να επιτεθεί, επιστρέφει την μπάλα στον Μπούγκουρα στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Μπουχαλάκης, πήρε ο Αϊτόρ και από τα αριστερά ο Αθανασίου αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Δεξιά, κεφαλιά, πάσα με μια επαφή του Κέναν στον Ντίκμαν. Παίζουν το 1-2. Ξανά Κέναν δίνει κεντρικά στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Μπουχαλάκη. Μία ακόμη πάσα του Ανδρούτσου, αυτή τη φορά για τον Κρίσμανιτς. Από τα αριστερά Όφη με τον Αϊτόρ. Πρώτη τρίπλα, σέντρα. Μόνος του απομακρύνει ο Τικνητιάν. Πήρε ο Φορτούνης και τελευταίο σφύριγμα από το Φωτσέ για το πρώτο 45 λεπτό. Ολυμπιακός
0: Όφη. Σύντομα την κριτική σου, παρακαλώ Παναγιώτη. Σύντομα η κριτική σου. Η κριτική σου σύντομα.
1: Για ένα ακόμη παιχνίδι με επιθετικά πολλούς αυτοματισμούς Ολυμπιακός. Αλλά δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό ώστε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικό στην τελική προσπάθεια.
0: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
1: Πιστεύω θα δούμε γιάρεμψη.
0: Θα βάλει το Γιάννη Τσούκα. Θα αναγκαστεί να τον βάλει. Λοιπόν, Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Εμείς κυρίες και κύριοι, να σας πούμε πάλι ότι ο Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό για την Super League στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθροιστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της NGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξισμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Αύριο στη Real News.
0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε αργότερα μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου εδώ στον Real FM.

Αυτή την ώρα στην Αγγλία είμαστε 27ο λεπτό, Tottenham Everton στο 0-0. Στην Γαλλία 80ο λεπτό, Στρασβούργο Μονακό 1-1. Στην Γερμανία 27ο λεπτό, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-0. Στο πρωτάθλημα της Super League, ημίχρονο Ολυμπιακός Όφη 0-0. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό παίζει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Στην Ισπανία, Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 27ο λεπτό 0-0 και ημίχρονο στην Ρώμη Λάτσιο Μίλαν 2-0. Χθες το βράδυ, στα παιχνίδια που ήταν για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Ρεν, η οποία προηγείται στο γαλλικό πρωτάθλημα μαζί με την Μονακό, η Μονακό παίζει αυτή την ώρα, η Ρεν έχει 10 βαθμούς, η Ρεν λοιπόν κέρδισε την Μαρσέη με 1-0. Στη Γερμανία Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε 1-3. Στην Ισπανία η Σεβίλη νίκησε 1-0 τη Βαλένθια. Στην Ιταλία η Φιωρεντίνα εκτός έδρας κέρδισε 4-2 την Βενέτσια. Στο μπάσκετ θυμίζω, σε φιλικό παιχνίδι στην Ρόδο, ο Παναθηναϊκός άνετα κέρδισε 77-56 την Σπάρτακ Σουμπούτιτσα από την Σερβία σε μια φιλική αναμέτρηση. Δεν αγωνίστηκε ο Λεσόρ, πρόσωπο του αγώνα ο Ιζακ Μπόγκα, έκανε αισθητή την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρακούν Μπατιό και από τον Γιαπουσέλε. Δεν αγωνίστηκαν ο Νάνος Λούκας, ο Χέις Ντέιβις. Ο Νάνος Λούκας είναι τραυματίας, ο Ρογκαβόπουλος επίσης τραυματίας, ο Φάλ επίσης τραυματίας και ο Λεσόρ ήταν εκτός για τους πράσινους, οι οποίοι χθες είχαν κερδίσει την ΑΕΚ εύκολα με 78-56. Θα πάμε τώρα σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας θυμίσω εγώ ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση, και αμέσως μετά το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Όφη.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά...

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τελ Ζακίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τελ Ζακίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, tel-zakynthos.gr. Τελ Ζακίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κρίσμα 92.
1: GR, όπου μπορείτε να διαβάσετε φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόλαβαν και καθάρισαν τον χώρο. Ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής, η σωρός του τραγουδιστή, τη Δευτέρα η κηδεία. Αυτή την ώρα στο enikos.gr. Στο real.gr επίσης διαβάζετε το βασικό θέμα της Real News που κυκλοφορεί. Διαβάζουμε ότι Real News έχει πολύ καλά θέματα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Ο εφιάλτης ενέργειας επέστρεψε, το βασικό θέμα της Real News. Και Γιώργος Μαζονάκης φωτογραφίζει ντοκουμέντο από το ιατρείο στο Κολωνάκι. Ακόμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, οι χρονικές ακολουθίες και το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αυτά όλα στο real.gr και enikos.gr. Μπαίνετε και διαβάζετε.

0: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν από λίγο, μετά την νίκη της ομάδας του από επί της Σπάρτα Ξουμπότιτσα στο φιλικό στην Ρόδο, τόνισε: πρέπει να βελτιωθούμε, ας έχουμε υγεία για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, χωρίς αμφιβολία, επιθετικότητα και ο ψηλός ρυθμός στην επίθεση είναι αυτό που θέλουμε. Τα φιλικά παιχνίδια, όπως είπα χθες, έχουν πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα τις επόμενες ημέρες, τόνισε ο προπονητής ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχουμε πολλές ημέρες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ας έχουμε υγεία στην ομάδα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράτοβιτς. Οι παίκτες τώρα βγαίνουν του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θυμίζω εγώ ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου στο meeting Στίβου που γίνεται στην Βουδαπέστη. Χθες ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship, το meeting που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και είναι το τελευταίο της χρονιάς για τον ανοιχτό στίβο. Ο Καραλής με 6-15 πήρε τη δεύτερη θέση, ο Ντουμπλάντιτς 6-20 πήρε την πρώτη θέση και έκλεισε έτσι νικηφόρα την φετινή σεζόν. Αργότερα θα ακούσουμε τι δήλωσε και ο Καραλής και ο Μόντο Ντουμπλάντιτς μετά τις χθεσινές παρουσίες τους στην πρώτη και τη δεύτερη θέση αντίστοιχα στο meeting που γίνεται στην Βουδαπέστη, γιατί συνεχίζεται σήμερα. Να σας πούμε ότι αυτή την ώρα στην Αγγλία είμαστε στο 35ο λεπτό, πάντα Tottenham Everton 0-0. Στην Γερμανία η Κολονία προηγείται 1-0 της Werder Bremen στο 36ο λεπτό. Ακόμα στο Bilbao η Athletic με την Elche στο 0-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Και ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο στην Ιταλία. Λάτσιο Μίλαν είναι 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως η γραμμή μας στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αφού σας θυμίσω, Ιντερ Βέτελ Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη.
1: 46 λεπτό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Όφη χωρίς σκορ. Ευκαιρία για τον Όφη από τα δεξιά με συνεργασία των δύο πλάγιων Πουλμπάκ, του Αθανασίου Γύρη και στο δεύτερο δοκάρι. Παράλληλα με την ευθεία της γωνίας μικρής περιοχής ήταν ο Ντίκμαν, έκανε πολύ κακή επαφή και δεν κατάφερε καν να συμμαζέψει την ευθεία του Ορτέγκα. Ολυμπιακός και όπως συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, μάλλον ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο. Μοναδική αλλαγή που έχουμε στην αναμέτρηση είναι η ανακαστική στο κέντρο της άμυνας που σημειώθηκε στο 13ο λεπτό όταν ο Νικολάου βγήκε και πήρε θέση του ο Κρίσμανιτς. Εκτελέστηκε το ελεύθερο από τον Ορτέγκα με κοντρόλ από τον Ζώτα Σίλβα, αλλαγή παιχνιδιού τώρα από τον Πουέρτα που υποδέχθηκε κεντρικά. Είναι στο Φορτούνι που κινείται αριστερά στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Φορτούνι κάνει το overlap από την Κνητσιάν και τώρα παίρνει μπάλα. Με μία επαφή θα σεντράρει, δεύτερο δοκάρι η μπάλα για τον Γκοντζάλες. Κεφαλιά του Γκοντζάλες, μπλοκάρει, σκαστή κεφαλιά ο Χριστογιώργος, αλλά υποδεικνύει επιθετικό φάουλ στη φάση ο Φωτιάς. Και τον Γκοντζάλες, το άλμα που έκανε για να πάρει την κεφαλιά, έριξε στο γήπεδο τον Αθανασίου. Τώρα θα πάρει τη θέση του στο αριστερό άκρο άμυνα του Όφη και θα εκτελέσει το φάουλο Κρίσμανιτς. Με πάσα πίσω για τον Χρήστο Γιώργο, 47ο λεπτό, χωρίς σκορ Όφη, Ολυμπιακός Όφη. Πάσα του Πέντερσεν κεντρικά για τον Μπουέρτα, έκλεψε Ολυμπιακός. Σέντρα του Μπουέρτα για τον Φορτούνι, απομακρύνει ο Κοστούλα σε κόρνερ. Δεν του μίλησε ο Χρήστο Γιώργο, ο Έλληνα στόπερ ήταν ενόχλητος. Και ο Κώστας Φορτούνης γνωρίζει και την αποθέωση εκεί από το φιλαθλοκοινό του Ολυμπιακού. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει Λιβεδούγο Σομάρα στο δεύτερο ημίχρονο. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Καλή ευκαιρία για το Φορτούνι με εσωτερικό φάλτσο. Θα φέρει την μπάλα μέσα. Φορτούνι εκτελεί, η μπάλα περνάει. Βγαίνει ο Χρυσογιώργος με χρονιές από μακρύ. Η μπάλα μένει ζωντανή. Και εκδείξε εκεί ο Πουέρτα, ο Τικνιτζιάν με τον Αϊτόρ έδιωξαν του Όφη. Και τελικά έχουμε θετικό φάουλ στην απόπειρα του Ζώταν Σίλβα να φτάσει σε κοντρόλ. Το έκανε πάνω στον Αντρούτσο. Παραγμένη, πεσμένο στο γήπεδο. Και τώρα σηκώνεται με τη βοήθεια του Κούκουρα. Ο Σούλας ήταν ο πεσμένος, σηκώθηκε και ο Χρήστος Γιώργος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όχι, τελικά αφήνει την εκτέλεση στον Πούγκουρα. Ενώ για τον Όφη προθερμαίνονται ο Αποστολάκης και ο Πόρφα Γκοντζάλες. Για τον Ολυμπιακό βλέπω να κάνουν ζέσταμα ο Ντάνι Γκαρσία με τον Κουστάβο Σά, τον Γιάρεμτσουκ, τον Σέλσον Μαρτίνς και άλλον έναν που δεν έχω καταφέρει να διακρίνω ποιος είναι.
0: Για τον Όφη υπάρχει ανησυχία, για τον Όφη υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Νικολάου. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα τι έχει. Που πριν από λίγο έφυγε από το πρώτο ημίχρονο Νικολάου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, 13ο λεπτό. Αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Chris Manich. Ενώ να πω Δημήτρη και στους ακροατές του Real FM, δεν φάνηκε το σοβαρό τραυματισμό στο πρώτο πλάνο. Αλλά για να το λες.
0: Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Από την Κύπρο θέρμανση από Γιάρεμ Τσουκ, Ντάνι Γκαρσία και Κουστάβο Σα.
0: Ναι, πρέπει λίγο να ανακατέψει. Καμία αλλαγή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Σωστά.
1: Όχι, καμία. Όπως τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο συνέχεια.
0: Ναι, πρέπει μεσοεπιθετικά να δει τι θα κάνει για να μπορέσει να ξεκλειδώσει και να σκοράρει.
1: Γιατί έχει... έχουμε και πρώτη τελική του Όφη στην εστία και την πραγματοποιεί ο δανεικός από τον Ολυμπιακό Νίκος Αθανασίου. Ένα δεξί πλασέ στη δεξιά γωνία του Ορτέγκα που μπλόκαρε εύκολα. Πάσα τρομερή κάθε του Φρόιλε στο χώρο για τον Γκονζάλε. Τα κουνάκι εντυπωσιακό 1-2 με το τσικίνιο εκεί από το Μεξικανό. Που δίνει στα αριστερά τώρα για τον Τικνιτσιά στο χώρο του κέντρου. Υποδέχεται κεντρικά ο Φορτούνης που συγκλίνει. Φορτούνης συνεχίζει. Τα ακολουθεί να συγκλίνει. Ο Φορτούνης και επιστρέφει την μπάλα πίσω στο Ρέτσο. Πρόλαβε τώρα όλο ότι να γυρίσει. Ενώ πέντε παίκτες και του Όφης τώρα προφερμένονται. Κάθε παλιά. Το Σοτζικίνι από τον Τικνιτσιάν κλείνεται και κάνει την μπάλα. Άργησε ο Τσικίνι εδώ να ενεργήσει. Στη συνέχεια όμως απομάκρυνε το κεφάλι ο Φρόιλερ και έστειλε την μπάλα πλάγι για τον Όφη. Τάγιο το οποίο εκτέλεσε ο Ντίκμαν πίσω για τον Κοστούλα στο χώρο του κέντρου. Κοστούλα κυκλοφορεί λίγο την μπάλα, κλείνεται από τον Γκοντζάλες και επιστρέφει στον Μπούκουρα στο κέντρο τη άμυνα των Κρητικών. Που υπενθυμίζει έχουν και περίπου 60 φίλου του εδώ στην θύρα 26. Κοστούλα υποπίεση στο χώρο του κέντρου. Πάσαμε το σύντομο από το Φούντα. Έκλεψε συνέχεια ο Φρόιλερ την πάσα του Κέναν. Πήρε ο Τικνιτσιάν, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Πυρόλα δίνει δίπλα του στο Ρέτσο, 51ο λεπτό. Προσπαθεί και ο κόσμο να μπει στην εξίσωση για να εμψυχώσει την προσπάθεια του παικτών του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ. Έντερσεν από δεξιά παίρνει την μπάλα στο κέντρο τη άμυνα για το Ρέτσο. Ρέτσο, όλο ο Ολυμπιακό το μισό που επιτίθεται. Που έρτα γυρίσει και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ρέτσος δίνει και πάλι στον Κολομπιανό. Ξανά 1-2 μεταξύ των δύο παικτών. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα Ζωτά Σίλβα. Κλέβει στο χώρο του κέντρου Όφη με το Μπουφαλάκι. Πάσα στα αριστερά για τον Chris Manich και πιο αριστερά παίρνει ο Αθανασίου. Αθανασίου έχει πάρα πολύ χώρο. Και πάνω τον εκμεταλλευτεί τώρα. Περνάει μέσα από δύο. Αλλά η πάση είναι πολύ κακή προς τον Κέναν. Έκλεψε ο Ρέτσος. Πήρε ο Φορτούνης. Σύγκλινε. Απέφυγε τον Τίγμαν. Τον τζάλισε για λίγο. Και ελευθέρωσε το χώρο των Τικνιτσιάν που τώρα περνάει την γραμμή του κέντρου. Επιστρέφει κεντρικά για το Φρόιλερ. Φρόιλερ, συνεχίζει ο Φρόιλερ. Ελπετός διεθνής. Σηκώνει κεφάλι, δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης. Ζητάει από τον Πέτερσεν να ανοίξει δεξιά στο πλάτος του γηπέδου. Τικνιτσιάν με μία επαφή στην περιοχή. Ο Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα. Δεν θα φτάσει ποτέ στον Γκοντζάλε. Έδιωξε τελευταία στιγμή ο Chris Manich που κάνει καλή δουλειά. Όχι, ο Αθανασίου ήταν, είχε κλείσει εκεί στο κέντρο τη άμυνα και απομάκρυνε. Καλή εμφάνιση από τον Νίκο Αθανασίου. Με 22ο λεπτό στο γέρο τη Καραϊσκάκη και την δεύτερη αγωνιστική. Χωρί σκόρ Ολυμπιακό και Όφη. Το φάουλ τώρα το έχει κερδίσει ο Όφη στο ύψο του πέναλτι εκεί όπου αμήνεται. Το Χρήστο Γιώργο είναι στην εκτέλεση. Δίνει οδηγίε στου υπέκτε που χρονεύουν μέτρα στο γήπεδο. Θα δούμε πώ θα επιλέξει να το εκτελέσει. Οδηγίε και του Αλγκουαθίλ στο Πέτερσεν που να σταθεί στον αγωνιστικό χώρο. Αξιά παλιά με στόχο τον Κέναν, πήρε την κεφαλιά ανάμεσα από το Ρέτσο και από τον Πυρόλα. Πούντας με μία, αλλάζει το παιχνίδι για τον Ντίκμαν. Πέφτει αυτό και δίνει στον Κοστούλα. Κοστούλας κλείνεται από δύο και επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας για τον Μπούκουρα. Μπούκουρας δίπλα του για τον Chris Manich. Αυτός τον Αθανασίου με μία επαφή αλλίωσε την πάσα ο Πέντερσεν προσωρινά. Πάρα παραμένει για τον Όφη. Πάσα πίσω του Chris Manich για τον Μπούκουρα. Και αγώνια αλλαγή παιχνιδιού, πολύ ψηλή. Έκανε επαφή με, με κεφαλιά εκεί ο Ντίκμαν, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Φρόιλερ, το κέντρο της άμυνας για τον Ρέτσο. Ρέτσος, ξανά σε μικύκλιο του κέντρου για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ, έδωσε στον Πυρόλα. Πυρόλα κεντρικά για τον Φορτούνη. Φορτούνη τη γνιδιάδευση να συγκλίνει με το εξωτερικό πάσα που κόβεται προς το τσικίνι από τον Αντρούτσο. Μένει μπάλα στον Τάνι για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά, κοντό σημαίακι του κόρνερ ο Φορτούνης. Πάει να κάνει τρίπλα, ξανά έμπαλα στο Φορτούνι, παράλληλα με την τελική γραμμή, σεντράρι, κεφαλιά του Γκονζάλε, δεν φτάνει σε επαφή με την μπάλα που έρταγε εμείς στην περιοχή, αλλά μένει ζωντανή Γκονζάλε, εκτελεί η μπάλα κοντράρι. Εκτός περιοχής κυκλοφορεί όπου έρταγε τον Ολυμπιακό. Θέλει να δει κίνηση από τον Τικνιτσιάν. Θα σουτάρει ο Πουέρτα. Η δεξιά γωνία του Χριστογιώργου μπάλα περνάει out. Τι είναι από το δεξί του δοκάρι. Εξαίνεται η κερκίδα τώρα. Πήρα σε 7. Πέρασε και αυτή η φάση για τον Όφη στο 24ο λεπτό. Παραμένει άσφαιρος Ολυμπιακός και χωρίς τώρα αναμέτρηση. Οδηγίες του Αλγκουαφίλ να πιέσουν ψηλά οι παίκτες του. Κάθε την παλιά του Χριστογιώργου. Κλέβει έτσι την από τον Ανδρούτσο. Αλλά βάζει πολύ ωραίο το σώμα του Θανάη Ανδρούτσο και κλέβει την μπάλα ξανά από τον Πορτογάλο. Τρομερή αλλαγή παιχνιδιού με μία επαφή από τον Φούντα. Στα αριστερά ο Αϊτόρ. Έχει προϋποθέσεις τώρα ο οργάνωση άμυνα του Ολυμπιακού. Αϊτόρ. Πάσα στον Κέναν εκτός περιοχής. Κέναν. Σηκώνει κεφάλι. Φούντα εκτελεί. Μπάλα περνάει. Σιρτά δίπλα το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα που δεν ανηφίστηκε. Χειροκροτούν για να πληρωματική κόφη προφερμένοντα αυτή την τελική προσπάθεια των συμπαικτών του. Δεν βλέπω τώρα κινητικότητα στις αλλαγές. Μένουμε ως έχει 55 λεπτό χωρίς σκορ στο Πάλιρο. Out για τον Ολυμπιακό με τον Πυρόλα αυτήν την παλαστινική περιοχή. Δίνει δίπλα στον τερματοφύλακα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Τι χρέμα δίνει. Το Φρόιλερ που έχει αναλάβει τα καθήκοντα του εξαριού σήμερα. Πέτερσεν. Επιχείρησε να συγκλίνει. Κάει τώρα στην την παραπλάγιο. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Νορβηγός. Πάσα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσο θα μετατοπίσει το παιχνίδι στα αριστερά. Όχι. Τελικά δεν είναι κεντρικά για το Φρόιλερ. Εκείνος επιλέγει το στήριγμα του Κώστα Φορτούνη. Το ανεβάζει ταχύτητα. Βγαίνει και ο Τικνιτσιάν. Σέντρα του Τικνιτζιάνι, πάρα περνάει από όλους. Μπροστά θέσουν στο πέναλτι, ανεκμετάλλευτη. Πέτερσεν με μία επαφή δεύτερο δοκάρι. Κανείς εκεί του Ολυμπιακού από μακρύ να μην αθώθει. Κεφαλιά από μάκρυνση του Φρόιλερ. Πάρα μένει ζωντανή Φορτούνη με μία. Άου. Για αυτή η επιλογή εδώ, η πολύ δυνατή εκτέλεση από το Φορτούνη. Πάλα δεν απειλήσε την νησιά του Χριστογιώργου. Με 26 λεπτό χωρίς σκορ, Ολυμπιακός Όφη. Τώρα λέει ο Φωτιάς να μην καθυστερούν άλλο. Ο Κρίσμανης με τον Χριστογιώργο στην εκτέλεση του out. Άλλαξαν παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Όφη με τον Κοστούλα. Μια πάσα την οποία έκοψε ο Πυρόλα. Στην περιοχή δεν τροφοδοτήσει τον Γκονζάλες. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Χριστογιώργος στο αέρα της μεγάλης του περιοχής. Και δίνει συνέχεια με το χέρι για τον Κρίσμανης. Κρίσμανης που μπήκε αναγκαστικά στο μάτι, αλλά τα έχει πάει περίφημα στα μυθικά του καθήκοντα. Αθανασίου ανοιχτό κοντρόλ. Δίνει την ευκαιρία στον Πέτερσεν να κάνει τάκλιν, να πάρει την κόντρα και την κατοχή για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε το πλάγιο με πάσα πίσω για τον Ρέτσο. Ρέτσος βλέπει τον Ορτέγκα που του λέει να προδοτήσει την μπάλα μπροστά στο γήπεδο. Τελικά επιλέγει να τροφοδοτήσει τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας στον Πυρόλα. Παλιά για τον Φορτούνη. Φορτούνης αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέτερσεν. Σπέβδει εκεί ο Αϊτόρ και με κεφαλιά κλέβει αυτή την μπάλα για τον Όφη. Στο χώρο. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Αθανασίου Αϊτόρ, αλλά πάλι είναι πολύ δυνατή και καταλήγει στον έλεγχο του Παναγιώτη Ρέτσου. Κυκλοφορεί ο αρχηγός του Ολυμπιακού, σηκώνει κεφάλι και δίνει δεξιότερα στο στήριγμα του Πέτερσεν. Πέτερσεν κεφάλι στον Ρέτσο, 57 λεπτό, χωρίς σκορ, Ολυμπιακό Σόφι. Τσικίνιο, κεντρικά υπήρχε για τον Ολυμπιακό. Συγκρίνει ο Τσικίνιο, ακίνδυνος κάπως. Αριστερά του στον Τικνιτζιάν, πήρε και πάλι ο Τσικίνιο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο που ακούμε από τη μετάδοσή σου, όλος ο Ολυμπιακός δυστυχώς είναι ακίνδυνος. Δυστυχώς για τους φίλους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Και αυτό συμβαίνει για μία ακόμη φάση που έγινε. Από την ανεκμετάλλευτη σέντρα του Φορτούνη.
0: Όχι ότι ο Όφη βγάζει μάτια, αλλά ο Όφη παίζει ένα ποδόσφαιρο με σύστημα, προσπαθεί. Κάποιες φάσεις μπροστά βγαίνει. Αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είναι τελείως ακίνδυνος. Ημίχρονο στην Αγγλία, Τότεναμ Everton 0-0. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
1: 58 λεπτό στο Πάλιρο, χωρίς σκορ. Τώρα ανεβαίνει και ο Πυρόλα να πιέσει για τον Ολυμπιακό. Ανδρούτσος θα αναπεράσει τον αμυντικό του Ολυμπιακού, λύνεται και από το Τσικίνιο. Και τελικά στρέφει και ο Πέτερσεν εκεί. Τρεις παίκτες για να πάρουν το πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Αλκουαφίλ. Πέτερσεν εκτέλεσε το πλάγιο για τον Ρέτσο. Πάνω στη γραμμή του κέντρου υποδέχεται Ολυμπιακός, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πέρασε παράλληλη πάσα από το Φρόιλερ, κατέληξε στον Πυρόλα. Πυρόλα τώρα αφήνει για το Φρόιλερ. Όλος Όφη αμήνεται σε ένα κλειστό σχήμα το μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται. Στο μηγύκλιο του κέντρου ο Ρέτσος παίρνει την μπάλα στο δεξί. Με ύψος δεξιότερα δίνει στο Πέτερσεν που έχει χώρο να κοντρολάρει. κάθετα δίνει στον Πουέρτα που επιστρέφει με μια επαφή στον Ρέτσο. Ρέτσο θέλει να βρει τον Γκοντζάλε. Κάνει αυτόν τον Ιμπαρα. Γκοντζάλε, έρατε. Ανοιχτό κοντρόλ το κάρεφι στον Γιώργο. Στα Κύπρο την επαφή εδώ του Μεξικανού. Έδωσε την ευκαιρία στον Χρήστο Γιώργο να ενεργήσει γρήγορα και να του πάρει την πουκιά από το στόμα. Πάσα στον χώρο του Κοστούλα. Δυνατό τάκλινγκ του Πυρόλα με τα δύο πόδια. Πάω καταλογίζει φωτιά. Δεν συμφωνεί ο Πυρόλα. Και κάτι του λέει τώρα ένα διαιτητή. Και από ό,τι φαίνεται θα περάσει το μάτς για τον Όφη.
0: Επειδή πηγαίνει, έχει χτυπήσει, θα τον βγάλει έξω. Βγαίνει έξω ο Παναγιώτη.
1: Βγαίνει έξω ο Πυρόλα, αλλά. Ναι, στα μάτια να αποδεμένεται ο Αποστολάκη. Νομίζω θα περάσει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Τελικά έχει πάει και ο Πυρόλα εκεί στο πλάι μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και δέχεται κάποιου πρώτου βοήθεια στο κεφάλι στο ιατρικό επιδελείο των Πυρεωτών. Αλλά δεν δείχνει να έχει θέμα, θα συνεχίσει κανονικά. Με μια προσωρινή πάυση τώρα συμπληρώνεται μια ώρα παιχνιδιού. Τώρα έχουμε και κίτρινη κάρτα από ό,τι βλέπω από το φωτιά. Η πρώτη στην αναμέτρηση θα είναι, αυτή θα αντικρίσει ο Ιταλός στο πρωτο Ολυμπιακού.
0: Να πω εγώ αποτελέσματα μια που έχουμε τη διακοπή αυτή. Στρασβούργο, Μονακό, τελικό 1-1. Ημίχρονο στην Γερμανία, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-0. Ημίχρονο στην Ισπανία, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Έλτσε 0-0. 60 λεπτό, πάντα η Λάτσιο προηγείται 2-0 της Μίλαν στην Ιταλία για το καμπιονάτο. Του βάλανε εκεί το τσιρότο του Πυρόλα.
1: Τσιρότο, ναι, στο δεξί φρύδι.
0: Στο δεξί φρύδι που, ήταν το, που έτρεχε το αίμα.
1: Αλλά είχε φανέλα Ιταλός, το έπαιρνε 10 συνεχίζει Ολυμπιακός. Το όφι παίρνει κόρνερ, ενώ προφερμένεται και ο Ντάβιτ Κάρμο. Να δούμε αν ο Πυρόλα θα προλάβει να γυρίσει για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ των κριτικών. Και να πω κιόλα, Δημήτρη και στου αγαδέ του Real FM, ότι όντω είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. Με τη συμπλήρωση μία ώρα παιχνιδιού, την αντίκριση ο Ιταλός στόπερ ο Πυρόλα. Το κόρνερ τώρα για τον όφι, από τα αριστερά όπω επιτίθεται η ομάδα του Φόντι. Ο Αϊτόρ με αριστερό πόδι και ο Αμπρούτσο με δεξί. Άλλαξε και φανέλα ο Πυρόλα. Τώρα φοράει και. Ναι, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Αυτό στο κεφάλι. Το μέτωπο γιατί προφανώς και αιμορραγία. Και επιστρέφει τώρα ο Ιταλός στόπερ στο χορευτήνι του. Κόρνερ υπενθυμίζει για τον Όφη στο 61ο λεπτό στο Φάληρο. Αϊτόρ και Αμπρούτσο στην εκτέλεση. Να δούμε τι θα προτιμηθεί. Αμπρούτσο με το δεξί παίρνει την μπάλα μέσα. Το μακρύνει το ποσότο. Ο Φορτούνη τρέχει εκεί. Παραμένει ζωντανή για τον Όφη. Ο Τικνητσιάν κλέβει. Με μια επαφή δίνει στο Φορτούνη. Άντερλα πραγματοποιεί ο Τικνητσιάν. Ο Φορτούνη όμω προτιμάει εσωτερικά το στήριγμα του Πουέρτα. Πουέρτα με σιρτή πάσα αδύναμη στον Πέτερσεν. Προλαβαίνει όπω το γρήγορο μαρκάρισμα του Αμπρούτσου που έτρεξε να πιέσει. Ρέτσο. 62ο λεπτό. Χωρί σκορ. Και τώρα. Δεν άρεσε. Οφείλει αυτό το κοινό η επιλογή του Ρέτσου να μην δει την κίνηση του Πέτερσον στο φόρο. Γιατί είχε πολλά διαθέσιμα μέτρα μπροστά του και προτίμησε να δώσει την μπάλα δίπλα του στον Πυρόλα. Πήρε ο Φορτούνης από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πάσα πίσω για τον Τικνητσιάν. Ακόμη αυτό στο βάτο για τον Πυρόλα. Πυρόλα. Είναι και πάλι στον Τικνητσιάν. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός 62ο λεπτό. Πυρόλα παίρνει και πάλι από τον Αρμένιο Μπακ. Η Ρόλα στην κύκλιο τη έντρα δίνει στο Ρέτσο. Πάει να τον πιέσει ο Αϊτόρ και ο Κέναν τώρα τον Ιταλό. Με μία επαφή αυτό τώρα δίνει στο Πέντερ τον Τικνητσιάν. Πάσα το οποίο δεν φτάνει ποτέ στον Κώστα Φορτούνη. Πλάγι για τον Όφη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Ντίκμαν που δεν βιάζεται. Προσπαθεί να κερδίσει όσο χρόνο μπορεί. Πάσα πίσω για τον Κοστούλα. Κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνα του Όφη με πάσα στον Χρήστο Γιώργο. Σηκώνει αυτό κεφάλι. Αλλάζει παιχνίδι. Φτάνει μπάλα στον Αθανασίου που κάνει κοντρόλ με το στήθο. Πάει ο Ρέτσο να πιέσει τον Αϊτόρ. Θα του πάρει την μπάλα με φόλ, λέει ο Φωτιά. Δεν συμφωνεί ο Ρέτσο. Του βάζει τι φωνέ. Ο Φωτιά θέλει να ηρεμήσει. Έχουμε φάουλ για τον Όφη. Το μισό που αμήνεται. Αρκετά πίσω από το χώρο τη έντρα. Και στα αριστερά με τον Αθανασίου εκτελεστή. Να δίνει μια πάσα πίσω για τον Κρισμανίτς, εκείνος κεντρικά για τον Πούγκουρα. Ξανά Κρισμανίτς πιέζει ο Ολυμπιακός. Πέντερσεν πάει να πιέσει. Αλντρούτσος κεντρικά επιστρέφει ψύχρεμα για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα σηκώνει κεφάλι, κάθε πάσα για τον Φούντα. Φούντας με μια πλένει το παιχνίδι δεξιά για τον Ντίκμαν. Ντίκμαν κινείται κεντρικά, χάνει. Τρομερή παρέμβαση από τον Τικνητσιάν. στο ένα-δύο με το Φορτούνι την Κνητσιά. Σεντράρι, ο Χριστογιώργος τον μακρύνει και διώχνει μετά ο Μπουκαλάκης. Έκλεψε πολύ γρήγορα την μπάλα ο Ολυμπιακός και πάτησε περιοχή. Αλλά έγκαιρα καθάρισε τη φάση.
0: Είναι όπως, η πρώτη σοβαρή φάση του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βολάνιο στο δεύτερο 45 λεπτό, Παναγιώτη.
1: Με 64 λεπτό, κόρνερ και τον Κώστα Φορτούνι από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Όλα τα κόρνερ τα έχει τελέσει ο Φορτούνις. Ετοιμάζεται για ένα ακόμη. Φορτούνις εκτελεί πιο ψηλά από όλους, παίρνει την κεφαλιά με πάρα πολύ τη σοπιρόλα. Κατεβαίνει η μπάλα. Δεν χρειάζεται να κάνει επαφή ο Χριστογιώργος out είναι. Στον ουρανό των δικτύων από την εξωτερική πλευρά κατέληξε.
0: Για αλλαγές, έχουμε κάτι για αλλαγές, γιατί πάμε στο 64ο ήδη είμαστε.
1: Ναι, βλέπω τον Σαντιάγκο Έσε έτοιμο να πάρει θέση στο γήπεδο. Τώρα πηγαίνει στον πρώτο βοηθό και τον τέταρτο. Θα δούμε ποιανού θέση θα πάρει. Εκτελέσει το ελεύθερο του Χρήστο Γιώργου. Η παλαμένη ζωντανή για τον Ολυμπιακό. Γκονζάλε εκτό περιοχή και παλιά πάσα για τον Φορτούνι από τα δεξιά. Φορτούνι σε μια, σε το δεύτερο κάνει πέρασε. Από τον Σαντιάγκο η μπάλα. Καταλήξει τον Τσικίνιο. Τσικίνιο βγαίνει εκτό περιοχή με την μπάλα. Τσικίνιο, Τσικίνιο. Θα δούμε θα σεντράρει. Όχι, δίνει δίπλα του. Πρόελε εκτό περιοχή. Αλλάζει τώρα παιχνίδι. Αφήνει ο Πέντερσεν, η μπάλα περνάει. Φτάνει στο Φορτούνι απέναντι. Φορτούνι στο μαρκάρισμά του, ο Αϊτόρ. Φορτούνι. Βγάζει έξω για τον Πουέρτα. Τώρα τα κεντρικά για τον Ρέτσο. Παίζει το 1-2 με τον Κολομπιανό. Ξανά ο Πουέρτα. Σηκώνει κεφάλι και σεντράρει. Μπάλα περνάει. Με το κεφάλι απομακρύνει. Πιέζει τον Κοντάλη ο Χρυσογιώργο που σε δύο χρόνου θα βαρύσει την μπάλα. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή και ο Γιάρεμτσουκ είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο και ο ΕΣΕ. Νομίζω περιμένουν προφανώς και να βγει η μπάλα εκτός γήπεδο, αλλά να περάσουν και δύο ταυτόχρονα στο γήπεδο. Έτοιμοι ΕΣΕ και ο Γιάρεμτσουκ. Όταν έχουμε διακοπή, προφανώς θα ζούμε να πατούν γρασίδι.
0: Τελικό να πω εγώ στη Super League 2, γιατί το ξεχάσαμε. Η Λάρισα 1-0 νίκησε τη Ζάκυνθο με τον γκολ του Μακρύ από το 8ο λεπτό. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Βολάνης από τον Γιώργο Καρισκάκης. Αφού πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino.
1: Πάτσε με πολύ καλές προϋποθέσεις μετά από μια εξαιρετική ακόμη πάσα του Τσικίνιο στο μάτσο Φορτούνης. Περιοχή από τα δεξιά. Αλλά έκανε εντυπωσιακό τάκλινο Φρίσμαν και του πήρε μπάλα. Κλέβει ξανά Ολυμπιακός. Τελικά όχι. Ανακτά την κατοχή ο Όφη Τέναν. Παίρνει μπάλα κεντρικά και αλλάζει παιχνίδι απέναντι για τον Ντίκμαν. Δίκμαν σπέβδει τώρα να μετατοπιστεί στα αριστερά Ολυμπιακός για να μηνθεί. Παραμένει ψηλά η πίεση στο μάτι του Αλμπλασίμ. Παίρνει ο Φούντας, αλλάζει και αυτός παιχνίδι αποτελεσματικά από τα αριστερά. Ο Αθανασίου έχει πάρα πολύ φόρο ο Αθανασίου. Αθανασίου στην περιοχή και έναν γυρίζει. Εκτελεί γκολ ο Όφη 1-0. Τρομερή ανάπτυξη και αδράνεια η άμυνα του Ολυμπιακού. Και αναπληρωματική του Όφη μπαίνουν στο γήπεδο. Τρομερό τελείωμα του Κέναν. Τρομερή ανάπτυξη του Όφη. Την αδύναμη πλευρά βρήκαν τον Αθανασίου. Πέρασε χειριστή πάστα από δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο μαρκάρης ο Κέναν έκανε κοντρόλ και αφού είδε ότι δεν έχει κανέναν να τον πιέσει, εκτέλεσε το δεξί παράθυρο του Ορτέγκα. Και Όφη προηγείται στο Καραϊσκάκι 1-0 στο 67ο λεπτό. Εντελώς ανοργάνωτη, το είπα στην αρχή τη φάση και άμυνα του Ολυμπιακού και το πληρώνει.
0: Όχι μόνο ανοργάνωτη, αλλού για αλλού ήτανε. Ήταν αλλού για αλλού. Ξαναδες τη φάση τώρα. Πώς κάνει αυτό στην κούρσα και γίνεται αλλού για αλλού είναι η άμυνα.
1: Νομίζω ότι έκανε εντύπωση και στον Γκέναν ότι είναι απελπιστικά μόνο έντος περιοχής. Εκτέλεσε ψηλά και τώρα έχουμε διπλή αλλαγή. Φρόιλερ και Γκονζάλες εκτός. Μέσα ο Γιάρεν του
0: να γίνουν οι αλλαγές. Περιμένουμε να γίνουν οι αλλαγές. Έχω να πω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός χάνει 1-0 από τον Όφη. Στο 66ο λεπτό είμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκακής. Ακόμα να σας πω ότι στην Αγγλία το ημίχρονο είναι τότε να Μέβερτον 0-0. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τα παιχνίδια. Είναι ημίχρονο, τα έχουμε πει. Στην Ρώμη, 68ο λεπτό, έχει γίνει το Λάτσιο Μίλαν. Από 2-0 έχει γίνει 2-2. Στο 39 ήταν 2-0 και στη συνέχεια η Μίλαν με δύο γκολ του Μορέιρα στο 65-67 λεπτό ισοφαρίζει Λάτσιο Μίλαν 2-2. Επιστρέφουμε για τις αλλαγές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πες μας Παναγιώτη ποιοι μπήκαν και ποιοι βγήκαν.
1: 68 λεπτό και έναν στην πρώτη τελική που σημείωσε στην αναμέτρηση κατάφερε να σκοράρει. Προηγείται ο Όφης στο Πάλιρο 1-0. Είχαμε διπλή αλλαγή. Τη θέση στα χαφ, στο ρόλο του εξαριού πήρε ο Έσε του Φρόενερ. Και στην κορυφή της επίθεσης πήγε ο Γιάρεμτσουκ αντί για τον Κοντζάλες, που δεν ήταν ιδιαίτερα καλό σήμερα. εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο από τον Ολυμπιακό με το Φορτούνι να δίνει στον Έσε και αυτό να αλλάζει γρήγορα το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πυρόλα. Να πούμε ότι είναι και δύο έτοιμοι παίκτε του Χρήστου Κόντι να περάσουν στο γήπεδο. Και μιλάω για του Κανελόπουλο και Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνη, πενθυμίζω, ανακοινώθηκε χθε από τον Όφη. Άρα σήμερα κάνει ντεμπούτο. Πέντερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, που τώρα θέλει να βιαστεί για να βρει γκολ ισοφάρισης. Ρέτσος υποδέχεται και γυρίζει την μπάλα στην απέναντι μεριά για τον Τικνιτσιάν. Τικνιτσιάν κάθε κίνηση από τον Ζώτα Σίλβα, βγαίνει πρώτο στην μπάλα ο Κοστούλας και με δεύτερη επαφή απομακρύνει. Τικνιτσιάν μένει ψηλά στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό για την εκτέλεση του πλαγιού που έχει κερδίσει τώρα η ομάδα των γηπεδούχων. Τώρα βασικά έχουμε αλλαγές. Βγαίνει ο Ανδρούτσος, μπαίνει στη θέση του Κανελόπουλος. Και να δούμε σε ποιανού θέση θα κάνει ντεμπούτο ο Χατζηγιοβάνης.
0: Μέχρι να δεις αλλαγές, μέχρι να δεις...

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Για τον Κοστούλα, Πίκμαν. Κεντρικά ο Μπουχαλάκης με μία επαφή, είναι offside ο Χατζιωβάνη, δεν πηγαίνει καν στην μπάλα. Παίρνει ο Πιρόλα για τον Ολυμπιακό. 72 λεπτό, όφη προηγείται. 1-0 από το 66 λεπτό, 0 τον γκολ του Κέναν. Και την αμυντική αδράνεια του Ολυμπιακού. Έσε στον χώρο του κέντρου, με πολλές επαφές, μέχρι να βρει στήριγμα. Εξακολουθεί να μείνεται με κλειστό σχήμα όφη, λογικό. Προηγείται κιόλας. Πέντερσεν στα δεξιά για τον Τσικίνιο. Κλέβουν την μπάλα δύο παίκτες του όφη και απομακρύνουν συνέχεια στο χώρο. Εκεί όπου διεκδικεί ο Φούντας, πολύ κακή πάσα του Ρέτσου. Τι να πω, σαν το λάθος που έκανε το προηγούμενο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό και ήρθε τον κόλλησε ο Φάρης από το Βόλο. Αλλά ο Ορτέγκα χειροκροτά το συμπαίκτη του και του λέει να ανεβάσει ρυθμό. Τώρα παίρνει και το χειροκρότημα το φύλαφλο κοινό ο Ρέτσος. Δεν υπάρχει χρόνο για αποδοκιμασίες. Το 23ο λεπτό κυκλοφορεί την μπάλα στο κέντρο Ολυμπιακός. Έσε. Στον Τικνιτσιάν. Ξανά έσε κεντρικά. Κυκλοφορεί την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Δίνει στο Ρέτσο. Τώρα πάει να τον πιέσει ο Αϊτόρ. Περνάει ο Ρέτσος μέσα από δύο παίκτες. Μια πάσα πίσω για τον Τικνιτσιάν που αναγκάζεται να πιστοχωρήσει για να πάρει την μπάλα. Και επιστρέφει για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Κάθε την παλιά για τον Έσε. Και πάλι ο Γερμανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού υποδέχεται. Χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη η ανάπτυξη του Ολυμπιακού, ενώ δούλεψε πίσω στο σκορ. Έσε. Εδώ στα αριστερά

0: Το πλάγιο ήταν όχι. Θα έχουμε αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φορτούνης, πηγαίνει αμέσως στον πάγκο. Βγαίνει και ο Πουέρτα. Κουστάβο Σα και ντεμπούτο. Λέον Μπέιλι στο φάληρο απόψε. Ο Σα με τον Μπέιλι παίρνουν θέσεις μεσοεπιθετικά. Άρα θα έχουμε τον Τσικίνιο ως παρτενέρ του ΕΣΕ στα αμυντικά χαβ. Ο Μπουσάβο Σα πηγαίνει μεσοεπιθετικά και ο Μπέιλι δεξιά παραμένει αριστερά ο Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος πήρε μπάλα μετά την εκτέλεση πλαγίου. Παίρνει και πάλι ο ΕΣΕ για τον Ολυμπιακό. Το 25ο λεπτό ο ΕΣΕ αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Τικνιτιάν. Τικνιτιάν σηκώνει κεφάλι. Θα επιστρέψει την μπάλα στον Πυρόλα. Πολύ αποτελεσματικά μείνει η ομάδα του Κόντι. Με κλειστό σχήμα, το λέω για ακόμη μια φορά. Τικνιτιάν, πάσα για τον Γιάρεμτσουκ. Παραμένει ζωντανή στην περιοχή. Κουσάβο Σα! Πολύ αδύναμο σουτ με το αριστερό. Την μπάλα περνάει απέναντι out. Άλυψε ο Χριστογιώργος. Από δοκιμασίες εκεί γιατί φίλοι του Ολυμπιακού πίστευαν ότι υπάρχει corner. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται όμως. Ο Αλγκαθίλ όρθιος λέει στους παίκτες του, στους μεσοεπιθετικούς, να πιέσουν όσο μπορούν. Θα πάει σε ελεύθερο ο Χριστογιώργος και ο Φωτιάς του λέει να μην καθυστερεί άλλο. Γεμίζει ο Χριστογιώργος προς τον Αϊτόρ, προς το Φούτα, παίρνει πιο ψηλά την μπάλα ο Ρέτσος. Πρώτες επαφές του Λέον Μπέιλι με την Ερυθρόλευκη. Πανέλα επέστρεψε την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, υπενθυμίζω από φίτια από την Άστον Βίλα, έχει ξαναπαίξει αυτό το γήπεδο στο ημιτελικό του conference τον Μάιο του 2024. Πυρόλα πήρε μπάλα στο ημικύκλιο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Έδωσε στον Νέσε. Πιέζει τώρα ο Χατζιωβάνης για τον Όφη που μπήκε ως αλλαγή πριν από λίγο. Ορτέγκα. Έδωσε στον Πυρόλα. Έχει μέτρα ο Πυρόλα να διανύσει. Γιατί οπισθοχωρούν οι παίκτες του Όφη να αμυνθούν σε κλειστό σχήμα για να κλείνουν και χώρους. Παίρνει και πάλι ο Πυρόλα. Δεν αρέσει.
1: Πρέπει να, δούμε και να ακούσουμε μάλλον καλύτερα τι μπορεί να αλλάξουν οι αλλαγές που έχουν γίνει. Αλλά ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα γιατί είμαστε στο 77ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Και ο Όφη διατηρεί αυτό το 1-0 που προηγείται με τον γκολ του Κέναν από το 67ο λεπτό, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Σωστά, και τώρα συμπληρώνει και τις αλλαγές του Χρήστος Κόντης. Περνάει, βγαίνει από το μάτσο Μπουχαλάκης. Παίρνει τη θέση του ο Καραθάλιος στο χώρο του άξονα και θα περάσει το μάτσο ο Χοδοσουλάκης. Θα δούμε αυτός ποιος θα αντικαταστήσει. Θα πάρει τη θέση του Φούντα ο Θεοδοσουλάκης και ο Φούντας έδωσε πολλές μάχες στην ευθετική γραμμή των κριτικών. Τώρα βγαίνει εκτός, μπαίνει ο Θεοδοσουλάκης, ολοκληρώνει τις 5 αλλαγές που δικαιούται ο Χρήστος Κόντης. Είχε μια αναγκαστική και άλλες 4 το δεύτερο ημίχρονο. Λέον Μπέιλι πήρε από την εκτέλεση πλαγιού του Πέντερσεν, έπεσε στο γήπεδο, απομακρύνει Αθανασίου όπως, μένει μπάλα ζωντανή έσε. Πάνε από το Θεοδοσουλάκη. Προωθεί το παιχνίδι μπροστά για τον Όφη. Καλύπτει ο Πυρόλα για να έρθει ο Ρέτσος να υποδεχθεί και να αλλάξει παιχνίδι με χειρική πάση αριστερά για τον Τικνιτσιάν. 78 λεπτό μπαίνουμε στο φάληρο και όχι προηγείται 1-0 από το 26 λεπτό με τον γκολ του Κέναν. Τικνιτσιάν επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Πήρε κεντρικά για τον Ολυμπιακό ο Έσε από το Ρέτσο. Πυρόλα δίνει την μπάλα αριστερά στον Τικνιτσιάν. Παίζουν το 1-2. Πυρόλα κάθετα για τον Έσε. Έσε δεν βρίσκει στήριγμα και αναγκάζεται να επιστρέψει ξανά την μπάλα σε κάποιον εκ των δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Πυρόλα γυρίζει το κορμί του ο Ζώτα Σίλβα για να τροφοδοτήσει με δακουνάκι τον Τικνιτσιάν. Έβγαλε την άμυνα Φωστούλας. Κατοχή ξανά για τον Ολυμπιακό. Με πλάγιο. Τικνιτσιάν πάσα πίσω για ακόμη μια φορά στον Πυρόλα. Παίρνει ο Ρέτσος. Και δίνει στο Πέντερσεν, υπενθυμίζω, μια ακόμη αλλαγή και ούτε να κάνει ο νέος βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού, Μανώλα Αλγκουαθίλ. Το ντεμπούτο του σήμερα, πάσες πίσω από τον Ολυμπιακό, γι' αυτό και από δοκιμασίες που ακούτε από την Ερυθρόλευκη Κερκίδα. Πολλές του Ορτέγκα με στόχο τον Γιάρεμτσουκ, δεν έχει στόχο τον Ουκρανό, καθαρίζει άνετα ο Κοστούλας. Η δεύτερη μπάλα απομακρύνει ο Τίκμαν εκεί που είναι ο Πυρόλα, παίρνει κεφαλιά ο Πυρόλα. Γκουστάβο Σα, κεφαλιά πάσα ξανά του Κοστούλα. Παίρνει την μπάλα τα δεξιά για τον Όφη ο Ντίκμαν.

0: Πάσα στο χώρο. Κεντρικά υποδέχεται τώρα ο Κανελόπουλος για τον Όφη. Πίκμαν παίρνει μπάλα για τον Όφη από τα δεξιά. Διαβάζει αυτή την πάσα και κόβει ο Τικνικιάν. Τη ρόλα ζητάει από τον Έσε να ανέβει μέτρα στο γήπεδο. Λέων Μπέιλι συγκλίνει και υποδέχεται κεντρικά. Κλείνεται από δύο, χάνει την μπάλα ο Μπέιλι. Παίρνει από τα αριστερά τώρα για τον Όφη. Ο Καραχάλιο σεντράρει, δεύτερο δοκάρι παραλίγο από τον γκολ. Διώχνει ο Ορτέκα με το δεξί χέρι. Πάρα πολύ έντονε αποδοκιμασίε, πιστεύω ότι τι ακούτε. 80 λεπτά αγώνα στο Φάληρο, ο Πιρόλα με μια προβολή απείλησε τη δική του εστία. Αναγκάστηκε με τα ανακλαστικά να πλώσει το δεξί του χέρι ο Ορτέκα και να διώξει την μπάλα κόρνερ. Πολύ επικίνδυνο ο Όφη, οπότε πατάει περιοχή στο δεύτερο ημίχρονο. Και βασικά κάθε φορά που έχει ευκαιρία να τρέξει στο γήπεδο, κάνει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Και τώρα όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Να πω ότι δεν το περιμέναμε. Το περιμέναμε, Δημήτρη, το λέγαμε και χθες. Κόρνερ για τον Όφη. Πέρασαν εκμετάλλευτο το κόρνερ. Ακούτε τι γίνεται, Δημήτρη, νομίζω περνάει. Πάσα του Ορτέκα στον Γουστάβο Σαρ. Και συνεχίζεται η αποθέωση για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Γιατί έχουμε μπει στο 21ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-1, με τον γκολ αυτό από το 67ο λεπτό του Κέναν. Και φυσικά ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός, θέλει το κάτι παραπάνω σε τέτοια παιχνίδια. Φυσικά έχει ένα βαθμό δυσκολία στο παιχνίδι, γιατί είναι ο Όφη που είναι πολύ πολύ δείχνει φορμαρισμένο. Σε 9 Ηρακλής Ατρόμητος, ενώ να σας θυμίσω εγώ, Ιντερ Βέτεν, live καζίνο για αυθεντική εμπειρία, live καζίνο. Παναγιώτη, συνεχίζονται οι αρχές για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, και με αποδοκιμασίες σε συνδυασμό. Και τώρα ετοιμάζεται ο Ζέρσον Μαρτίνς να περάσει στο γήπεδο να συμπληρώσει την πεντάδα αλλαγών που δικαιούνται από το Αθήλ.
1: Μέχρι να μπει ο Μαρτίνς, εγώ να σας πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, που ετοιμάζεται ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Άρη. Δώστε το αίμα σας για το πρωτάθλημα, είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στους παίκτες της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό, Τσάπρας και Ντέρσερς είναι στην αποστολή των Πρασίνων ενώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Πανετολικό. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι στην πρώτη θέση της κατάταξης. Επιστρέφει λοιπόν ο Ντέρσερ στην, που ήταν τιμωρημένος με μία αγωνιστική. Ήταν αρχικά με τρεις, αλλά έγινε έφεση και ήταν μία. Ενώ στην αποστολή ο Νίστρουμ έχει και τον Τσάπρα, τον τριαδάφυλλο Τσάπρα, που ξεπέρασε τον τραυματισμό που είχε. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί έχουμε ένα παίκτη Ολυμπιακού στο τερέν. Εγώ λοιπόν.
0: Το κίνημα είναι που θα βγει και όλα, θα μπει ο Ζέλσον στη θέση του.
1: 55ο λεπτό, τότε να Μέβερτον στο 0-0. Θυμίζω νωρίτερα Chelsea Hull 2-2. Και πάλι, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε τέρματα, ο Κωνσταντής Τσολάκης είχε πολύ καλή παρουσία. Στην Γερμανία, 54ο λεπτό, Κολονία Βεντερβρέμις 1-0. Στο Ισπανικό πρωτάθλημα, 56ο λεπτό, Athletic Bilbao Elche 0-1. Στις 10 το βράδυ παίζει η Real Madrid με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και στην Ιταλία, 83ο λεπτό, Λάτσιο Μίλαν είναι πάντα στο 2-2. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε ένα φάουλ.
0: Έχουμε φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. 5 μέτρα από την κύκλο της μεγάλης περιοχής και υποψήφι για την εκτέλεσή του είναι ο Λέων Μπέιλι. Λίγο πιο πίσω την Κινητζιάν, αλλά νομίζω ότι ο Τζαμαϊκανός θα εκτελέσει. 83ο λεπτό. Ο Μπέιλι παίρνει φόρα πάνω στο τείχος. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό, από μακρύνεται το τείχος του Όφη. Διακοπή στο μάτι από το Φωτιά, γιατί παίκτη των κριτικών έπεσε στο γήπεδο που βρισκόταν στο τείχος και έβγαλε την άμυνα. Τώρα έντονες αποδοκιμασίες για τις καθυστερήσεις που κάνουν οι κριτικοί. Και έντονα παράπονα από τον πάγκο των γηπεδούχων στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Και έχουμε και αντιπαράθεση του Κώστα Καραμπαμπά με τον Χρήστο Κόντι. Να τη λένε μεταξύ τους. Πηγαίνει και ο πρώτος βοηθός του Φωτιά.
1: Μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, σε λίγο θα έχουμε τον Μίλτο Τεντόγλου στην έναρξη του αγωνίσματος του Μίκους στο meeting της Βουδαπέστης. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, γιατί δεν έχουμε μάτς στο Καραϊσκάκι, ο Παναθηναϊκός 77-59 ανοίξε τη Σπάρτα Ξουμπότιτσα σε φιλικό παιχνίδι στη Ρόδο, την ομάδα από τη Σερβία. Είχαν οι πράσινοι 16 τρίποντα στις 39 προσπάθειες. Και φυσικά είπαμε και νωρίτερα για τον Ολυμπιακό ότι αύριο στο μπάσκετ παίζει με την Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 το απόγευμα στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στη Λευκοσία. Λοιπόν, Όφη με την ασίστ του Αθανασίου και τη βολίδα του Κόντρο Κέναν προηγείται 1-0 στο Καραϊσκάκι του Ολυμπιακού σε αυτή την πρώτη παρουσία με του νέου προπονητή που βλέπει τη νέα του ομάδα να χάνει. Παναγιώτη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Όχι, είχαμε διακοπή, τώρα έχει σηκωθεί ο παίκτης του Όφη, ο Καραντάλιος, όχι, ο Θεοδοσουλάκης.
1: Ο Θεοδοσουλάκης είναι, ο Θεοδοσουλάκης είναι.
0: Από την εκτέλεση φάουλ του Μπέιλι με δύναμη έπεσε στο γήπεδο και ήταν η αφορμή του Φωτιά για να διακόψει την αναμέτρηση. Ο Όφη που τις τελευταίες του επισκέψεις πρέπει να έχει ένα σκοράρι σε αυτό το γήπεδο από το 2020, 2019, 2019-20. Ένα γκολ που είχε βάλει τότε ο Νέιρα και είχε κερδίσει τελικά ο Ολυμπιακός με ανατροπή 2-1.
1: Ναι, αλλά σήμερα.
0: Και έχει χρυσό προβάδισμα μέχρι στιγμή.
1: Ναι, αλλά σήμερα είναι όσο πρέπει καλός για να προηγείται της ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς το 85ο λεπτό φτάσαμε στο Καραϊσκάκι. Όφη προηγείται 1-0 από το 77ο λεπτό χάρη στον γκολ του Κέναν. Πάσα πίσω του Ρέτσι στον Πυρόλα. Πιέζει και η επενδυτική γραμμή του Όφη τώρα όσο μπορεί την κυκλοφορία της μπάλας μέσω αμυντικά του Ολυμπιακού. Να το πει το παιχνίδι δεξιά, το έσε για τον Πέντερσεν. Πάσα του Μπέιλι με μία στον οδηγό μπακ. Ξανά ο έσε κεντρικά. Πιέζει εκεί ο Καραχάλιος για τον Όφη. Ο Θεοδοσουλάκης έχει λάβει τις πρώτες βοήθειες, είναι έτοιμος στη μεσαία γραμμή να περάσει εντός γηπέδου. Κλέβει προσωρινά ο Τίκμαν από τον Τικνιτσιάν και δίνει κεντρικά για τον Αϊτόρ. Άνα τον πιέζει ο Κουστάβο Σα, κλέβει την μπάλα από τον Ισπανό επιθετικό. Πάρα τώρα δεξιά από το Σα στον Πέντερσεν. Πέντερσεν σηκώνει κεφάλι, θα σεντράρει στην περιοχή. Ο Γιάρμτσουκ δεν φτάνει ποτέ την μπάλα. Ήταν ακίνδυνος ο Γκονζάλης απόψε, αλλά και ο Γιάρμτσουκ από όταν έχει μπει από το 27ο λεπτό, η παρουσία του είναι ανεκμετάλλευτη μέχρι στιγμής.
1: 8 μέτρα και 16 εκατοστά το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στην Βουδαπέστη, στο Μήκος. Συνεχίζεις από το Καραϊσκάκι.
0: Ζέλσον Μαρτίνης πέρασε από τα αριστερά, σέντραρε πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Ο Ζώτα Σίλβα μπλόκαρε αδύναμα, εύκολα Χριστογιώργος, χωρίς να χρειαστεί να πέσει. Και τώρα ζητάει από όλους τους παίκτες του να ανέβουν στο γήπεδο. Ο Φωτιάς του λέει ότι δεν έχει ένα δευτερόλεπτο στη διάθεσή του και πρέπει να κάνει το βολέ. Σημαδεύει το Θεοδοσουλάκη που επέστρεψε στο γήπεδο. Το μακρύνει ο Πυρόλα με κεφαλιά. Υποδέχεται στο χώρο του κέντρου Χατζηγιοβάνης για τον Όφη. Παίρνει ο Ντίκμαν στα δεξιά για τους πυρδικούς. Το χώρο τροφοδοτεί το Θεοδοσουλάκη. Φτάνει στο κοντρόλ αυτός και σπάει την μπάλα πίσω για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιότερα. Το Χατζηγιοβάνης. Το χώρο παίρνει ο Καραχάλιος. Σεντράρι. Με το σίδος υποδέχεται ο Ρέτσος. Τίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα κακή απομάκρυνση. Παίρνει ο Καραχάλιος για τον Όφη. Offside από την πάσα του Χατζηγιοβάνη ο Κανελόπουλος που δέχεται και ένα σπρόξιμο εκεί. Από τον Ζώτα Σίλβα, το 27ο λεπτό, πήρε ο Ορτέγκα από την πάσα του Πυρόλα και δίνει στο Ρέτσο. Ο Χρήστος Κώτης λέει στους παίκτες να μετατοπιστούν στο γήπεδο και να πάρουν μέτρα πίσω για να μαρκάρουν. Μπέιλι, φάουλ καταλογίζεται μπροστά από εκεί που βρίσκεται ο Όργος ο Αλγκουαφίλ. Κοντά στη γραμμή του πλαγίου για τον Ολυμπιακό, Γκουστάβο Σά πήρε μπάλα και την κύρισε Τυρτά στο κύριο της άμυνας για τον Πυρόλα. Πυρόλα κάθεται για τον Τζέλσον Μαρτίν. Σαντιάγκο Έσε. Ξανά μια κυκλοφορία της μπάλας ειδικά για τον Ολυμπιακό. Τζέλσον συγκλίνει ο Τζέλσον. Με κάποιες επαφές παίρνει την μπάλα δεξιά για τον Πέτερσεν. Το εσωτερικό στήριγμα που του δίνει πάλι ο Πορτογάλος υποδέχεται. Ωραία, παίζεται ένα-δύο με τον Μπέιλι. Σεντράρι. Πέφτει και μπλοκάρι. Μέσα στη μικρή του περιοχή ο Χριστογιώργος σταθερό σήμερα. Οπότε έχει χρειαστεί να επέμβει με μια έξοδο Έλληνα θερματοφύλακα. Δεν έχει χρειαστεί να κάνει τη μεγάλη απόκριση. Να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του. Μια χαρά τα καταφέρνει πάντως μέχρι στιγμή. Στο 28 λεπτό στο χώρο Όφη προλαβαίνει ο Πυρόλα να απομακρύνει με το κεφάλι. Δεν προλαβαίνει ο Έσε μετάκλιν που κάνει να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών ορίων. Πλάγιο για τον Όφη στο χώρο του κέντρου. Το 29 λεπτό ο Όφη υπενθυμίζει εξακολουθεί να προηγείται εδώ και 22 λεπτά από τον γκολ που πέτυχε ο Κέναν. Σε μια υποδειγματική ανάπτυξη αντεπίθεση από τους κριτικούς και από την ασίστ του Νίκο Αθανασίου. Πλάγιο για τον Όβι με όσο το δυνατόν μεγαλύτερες καθυστερήσεις μπορούν οι παίκτες του. Εκτελεί στον χώρο για τον Χατζηγιοβάνη, πέφτει αυτό στο έδαφος. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Έσε, δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσο σηκώνει κεφάλι, μετατοπίζει το παιχνίδι δεξιά για τον Πέντερσεν. Πολύ δυνατή πάσα για τον Πέντερσεν. Προλαβαίνει ο οδηγός μπροστά από τον Χρήστο Κόντι. Συγκλίνει τώρα. Ο Πέντερσεν και επιστρέφει την μπάλα ξανά στο Ρέτσο. Ξανά από δοκιμασίες από τους φιλάθλους. Ρέτσο στο χώρο για τον Γιάρεμτσουκ. δεν περνάει μπάλα εύκολα, κάλυψε ο Πούγκουρας. Η μπάλα μένει ζωντανή για τον Ολυμπιακό, έκλεψε ο Μπέιλι με τη βοήθεια του Σα. Η μπάλα πίσω για τον Πιρόλα. Την Κνητιάν, κεντρικά παίρνει ο Ζέλσον. Μένει όρθος ο Ζέλσον από το δυνατό μαρκάρισμα. Την Κνητιάν πατάει περιοχή, όχι. Προλαβαίνει ο Κοστούλας, πολύ καλός απόψε, ο νεαρός στόπερ, να απομακρύνει την μπάλα πλάγιο. Ζέλσον πήρε γρήγορα την μπάλα. Ζέλσον συγκλίνει, συνεχίζει ο Ζέλσον Μαρτίνς, σηκώνει κεφάλι, δίνει απέναντι στον Πέντερσεν, σιρτή πάσα. Πέντερσεν σήκωσε κεφάλι, τελικά επέλεξε τον Μπέιλι. Μπέιλι από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι το αριστερό. Μπέιλι συγκλίνει, πατάει τώρα την μπάλα, γυρίζει για τον Ζέλσον. Ζέλσον στη γωνία της μεγάλης περιοχής, πατάει εντός αυτής, κλείνεται από δύο, δίνει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεύτερη επαφή, σέντρα στην περιοχή, μπάλα out από την κεφαλιά που έκανε εκεί ο Γιάρεμτσουκ. Τελικά corner. Δεν έχω καταλάβει τι έχει δοθεί.
1: Κόρνερ πρέπει να έχει δώσει, κόρνερ.
0: Όχι, out είναι, γιατί οπισθοχωρούν οι παίκτες στο Ολυμπιακό. Απλά δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Χριστογιώργος και η αμυντική του.
1: Γιατί, ναι, κάτσε, out είναι, ναι, ναι.
0: Αρχικά, όχι, από...
1: Ναι, ναι, από κεφάλι...
0: Δείχνει κεφάλια πρώτα ο Πούγκουρας και μετά ο... Ο Γκουστάβο Σα, 6 λεπτά, ο Σα.
1: 6 λεπτά.
0: 6 λεπτά καθυστερεί στο Φάληρο, όφι προηγείται.
1: Ακούτε πάντα, κυρίες και κύριοι, τον Real FM. Είναι 9, είναι 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 αυτό το βράδυ του Σαββάτου. Η Ντερβέτεν Live Casino πιο ανανεωμένο από ποτέ και Ολυμπιακός όφι σε εξέλιξη. Πάμε στις καθυστερήσεις. 0-1 Ολυμπιακός όφι. Παναγιώτης Βολάνιος από τον Γεωργίος Καραϊσκάκης.
0: Εκτέλεσε ένα φάουλ στο ύψος της μεσαίας γραμμής που αμήνεται Ολυμπιακός στο έσαι για τον Ολυμπιακό. Κέρδισε ο Πέντερσεν από προβολή αντικανονική του Αϊτόρ. Κεντρικά ο Ρέτσος και πάλι κυκλοφορεί την μπάλα. Πέντερσεν όλος ο Όφι αμήνεται τώρα. 6 λεπτά τα διανύουμε ήδη ο έξτρα χρόνος. Ο Όφι προηγείται 1-0 από το 66 με τον γκολ του Κέναν. 1-0 είναι το προβάδισμα των κριτικών στο Καραϊσκάκι. Στο χώρο πάσα του Ρέτσος το πουθενά βγαίνει πολύ εύκολα και μπλοκάρει στα όρια της πλάγιας γραμμής της μεγάλης του περιοχής στο Χριστογιώργος και δεν βιάζεται τώρα να γεμίσει. Του φωνάζει και ο Φωτιάς ότι έχει 3-2 δευτερόλεπτα. Κάνει ένα βολέ προς τον Αϊτόρ. Καλό είναι. Από την πίεση του Πέντερσεν η μπάλα όμως βγαίνει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Φωτιάς του λέει να πάει λίγο πιο πίσω για να το εκτελέσει. Βγαίνει και ο Ορτέγκα πολλά μέτρα εκτός περιοχής να δώσει μια ακόμη λύση σαν στήριγμα στην άμυνα του Ολυμπιακού που από τη στιγμή που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ προτιμά να κυκλοφορεί την μπάλα από πίσω. Γκουστάβο Σα τώρα. Δεξιά δίνει στον Πέντερσεν. Ξανά Γκουστάβο Σα για τον Ολυμπιακό. Μπέιλι. Σα. Με μία αλλάζει παιχνίδι για τον Πιρόλα. Όλος ο Ολυμπιακός στο μισό που επιτίθεται. Την Κνητζιάν από τα αριστερά. Δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον συγκλίνει. Πάς την παλιά για τον Γκουστάβο Σα. Παίζουν το 1-2. Λίγο δυνατή. Πάσα. Ο Ζέλσον έδωσε στον Ρέτσο. Ρέτσο στα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν. Σέντρα με τα αριστερά αυτή τη φορά. Γιάρεμτσου. Πηδάει η κεφαλιά το σουτ. Τα κάνει ο Ζέλσον αδύναμο πλασέ. Πέφτοντας, μπλοκάρει πολύ εύκολα κεφάλι ο Χριστογιώργος όρθιος. Και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι για τον Αϊτόρ που ήταν αμαρκάριστος. Από τα αριστερά. Κλέβει ο Πέντερσεν εκπληκτικά από τον Αθανασίου. Πέντερσεν σεντράρει, δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει και πάλι ο Κοστούλας τελευταία στιγμή. Μπέιλι παίρνει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνει από την πίεση του Πιρόλα ο Θεοδωσουλάκης. Μπάλα μένει ζωντανή. Και είναι από τα αριστερά για τον Όφι. Με το Θεοδωσουλάκη. Δεν βιάζει το Θεοδωσουλάκη. Κλείνεται από τον Σότα Σίλβα. Του κλέβει την μπάλα ο Πορτογάλος. Και τσιροκρότημα από την ερυθρόλευτη κερκίδα. Την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του Αλμπραθίλ να φέρουν το μάτι στα ίσα. Έστε στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Ρέτσος. Τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Πέντερσεν σήκωσε κεφάλι. Στην περιοχή θέλει να βρει το Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ. Με το κεφάλι, πολύ δυνατή υποδοχή, γύρισε την μπάλα, αλλά αυτή, όπως υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός του Φωτιά, ο Μεϊντάνας, είχε βγει εκτός αγωνιστικών ορίων. Ένα ακόμη ελεύθερο για τον Χριστογιώργο, με χαρακτηριστική άνηση και καθυστέρηση, είναι η μπάλα στην μικρή του περιοχή, ένα θερματοφύλακα. Και ξανά αρχίζει από την ηλεκτρόνη της Γερκίδα να ακούγεται το όνομα του Μεντιλίμπα. Νομίζω, Δημήτρη, περνάει. Να τα ακούσετε.
1: Περνάει λίγο, ναι, αλλά σημασία έχει τι κάνουν οι φίλαθλοι να ότι φωνάζουν το όνομα του Μεντιλίμπαρ για δεύτερη φορά.
0: Θεοδωσουλάκης, επειδή στο εκτελεί από μακριά, μπλοκάρει εύκολα, τυρτά μπροστά στα πόδια του Ορτέγκα. Έδωσε στα αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Έχει πάρα πολλά μέτρα ο Τικνιτζιάν να διανύσει. Τώρα σταματάει την πορεία του και δίνει στο Ζέλσον στο εξωτερικό στήριγμα που του δώσε ο Πορτογάλος εξτρέμ. Παίζουν το 1-2. Τικνιτζιάν κλείνεται από δύο παίκτες του Όφη. Ωραία. Τρίπλα για να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Από τα αριστερά συνεχίζει ο Ζέλσον. Εντυπωσιακή προσπάθεια. Πατά περιοχή ο Ζέλσον. Τσεντράρι. Γιάννη του Κόστη. Δεύτερο δοκάρι. Δεν κατάφερε για 100 τώρα να φτάσει την μπάλα ο Κρανός. Το Χρυσογέρος βάζει τις φωνές στους συμπαίκτες του στο χώρο του κέντρου. Εντάξει τον Τικνιτζιάν να διανύσει τόσο πολλά μέτρα ενόχλητος. Τώρα ο Χρυσογέρος και πάλι καθυστερεί για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Του φωνάζει ο Φωτιάς. Ο Χρήστος Κώτης λέει σε όλους τους παίκτες του να ανέβουν στο γήπεδο να προβληματίσουν έστω και στην αέρια μονομαχία του παίκτες του Ολυμπιακού. Ορτέγκα φτάνει στο κοντρόλ μετά την πάσα του Ρέτσου. Ορτέγκα πλέον το παιχνίδι αριστερά για τον Τικνιτζιάν. Τικνιτζιάν από τα αριστερά συνδυάζεται ξανά με τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ζέλσον από τα αριστερά συγκλίνει την περιοχή, δεν φτάνει ποτέ πάσα στον Θεό Σίλβα, απομακρύνει άμυνα του Όφη με τον Μπούγκουρα. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου για τον Ολυμπιακό. Δίνει πάσα στον Νέσε. Έσε σηκώνει κεφάλι και απλώνει το παιχνίδι δεξιά για τον Πέτερσεν. Πρέπει να το μαρκάρει εκεί ο Αϊτόρ. Μπέιλι. Μπέιλι συγκλίνει. Τάκλιν από τον Θεοδοσουλάκη που σταματά την πορεία του Τζαμαϊκανού εξτρέμ. Πέτερσεν από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σεντράρει για μία ακόμη φορά. Η μπάλα περνάει, δεν φτάνει ποτέ στον πυρόλα που προωθήθηκε. Απομακρύνει από τα δεξιά ο Ντίκμαν. Η μπάλα συνεχίζεται με την επίθεση του Ολυμπιακού. Τικνιτζιάν από τον Νέσε παίρνει ο Ζέλσον στα αριστερά. Συγκλίνει. Παίρνει ο Νέσε ξανά κεντρικά για τον Ολυμπιακό. Σηκώνει κεφάλι, σημαδεύει και πάλι τον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεξιότερα στον Κουστάβο Σά. Εκείνος δεν προωθεί το παιχνίδι. Πέντερσεν σέντρα. Μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος πιο ψηλά από όλους. Στο ύψος του πέναλτι. Ο Χρήστος Κώτης λέει με τα χέρια κάνει νόημα στους παίκτες του ότι τελειώνει η αναμέτρηση. Όφη αγκαλιά με ένα τεράστιο διπλό στο Φάληρο, δεν μπορώ να θυμηθώ από πότε έχει να φύγει με νικηφόρο αποτέλεσμα από τον Πειραιά η κριτική ομάδα. Και τέλος, ο Όφη παίρνει τεράστια εκτός έδρας νίκη, δεύτερη συνεχόμενη βαθμολογική απώλεια για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Μετά την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό, φτάνει εκτός έδρας από τον Όφη το ντεμπούτο με το αριστερό που πραγματοποιήθηκε από τον Ιμανόλα Γκουαθίλ στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Τεράστιο διπλό για τον Όφη. Με τον Γκέναν, χρυσό σκόρε στο 66 λεπτό.
1: Έχουμε αποδοκιμασίες.
0: Ναι, ναι, έντονες πολύ. Συνεχόμενες.
1: Για το... από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι, φωνάζουν ένα σύνδημα, αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Ναι.
1: Και νωρίτερα δύο φορές στο 80 λεπτό και στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε συνθήματα υπέρ του φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ, σωστά Παναγιώτη?
0: Έτσι ακριβώς Δημήτρη, σωστά.
1: Παναγιώτη, τι έλειπε σήμερα κατά τη γνώμη σου από έναν άνευρο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του κυρίου Ιμανόλα Γκουαθίλ?
0: Δεν άλλαξαν πολλά και νομίζω ότι ο νέος προπονητής πρέπει να βιαστεί να τα αλλάξει, γιατί την Τετάρτη υπάρχει ευρωπαϊκή πρεμιέρα και μετά υπάρχει και δύσκολη έξοδο στην άλλη αγωνιστική Λιβαδιά πριν την εθνική διακοπή. Βρίσκει αυτοματισμούς Ολυμπιακούς. Δεν βλέπω όμως να ταιριάζουν πολύ καλά σε συνύπαρξη ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο, γιατί είναι παίκτες πανομοιότυποι. Χρειάζεται ένας πιο δραστήριος εξτρέμ. Μπήκε με διάθεση ο Ζέλσον, αλλά για λίγο δεν κατάφερε και αυτός να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός. Και εννοείται δεν ήταν και απειλητικοί οι δύο φόρ που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, ο Γιάρεντσουφ και ο Γκοντζάλες. Και μάλιστα. Τώρα οι αποδοκιμασίες έντονες συνεχίζονται από όλο το γήπεδο.
1: Περιέγραψε μας λίγο. Περιμένουμε.
0: Προς τους παίκτες, οι φίλοι του Όφη που έχω πει από την αρχή της μετάδοσης είναι 60 που έδωσαν το παρόν στη θύρα 26 των φιλοξενωμένων του Παλαιρικού Γηπέδου. Αποθεώνουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντι για τη μεγάλη νίκη που πραγματοποίησαν απόψε εδώ στο Φάληρο. Μεγάλο το κεφάλι για να ψηφιστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν πήγαν καν μπροστά από τη θύρα 7. Και πώς να πάνε.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις τώρα, τι θα πούνε. Σίγουρα, γιατί ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι είχαμε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν του Όφη για offside. Ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα άνευρος. Δεν, δεν ήταν αυτός που μπορεί να περιμένει μια ομάδα απέναντι σε έναν Όφη που στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Όφη έβγαλε ευκαιρίες, έπαιξε. Τώρα βλέπουμε τους φιλάθλους του, τους παίκτες του Όφη μπροστά από εκεί που είναι οι οπαδοί τους. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο διπλό, Παναγιώτη Βολάνη, κυρίες και κύριοι, για τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη, που κι αυτός έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση με τη Hockenheim την προσεχή Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή καμπό το Βακαφόν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Καζίνο, να προτείνω, κυρία Βουτσά, θα κάνουμε τις συνεννοήσεις στον αέρα, να πάμε σε διαφήμιση και αν δούμε να βγει ο Ιμανόλ, ο Αλκουαθήλ, θα διακόψουμε, γιατί λογικά θα έχουμε μια καθυστέρηση. Κάτσε λίγο τώρα εδώ, Καθερίνα, να δούμε αν βγει τώρα. Αλλιώς θα πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε. Πάντα εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ακούσαμε από τον Γιώργο Καραϊσκάκη και από τον Παναγιώτη Βολάνιο πως ο Όφη, που ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικός κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό. Για την τέταρτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι αυτό και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους παιχνίδια στην Ευρώπη. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Γιώργο Καραϊσκάκη στην Πολωνική Γιαγκελόνια και ο Όφη την Πέμπτη υποδέχεται την Γερμανική Hockenheim. Σε διαφήμιση θα πάμε, βλέπεις να... Όχι, δεν έχουμε κάτι ακόμα. Πάμε σε διαφήμιση και αν είναι θα την διακόψουμε για να πάμε στην δήλωση. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

Η ροκιά ήταν για τον Όφη που έριξε την παλωθιά στον Ολυμπιακό. Κατερίνα Βουτσά. Εδώ είναι η Κατερίνα Βουτσά στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιώργος Νταβαρίνος, Μαρία Ψάλτη έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά. Σε λίγο έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από τη συνέντευξη τύπου χθες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το νέο γήπεδο, για τη νέα Τούμπα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Περιμένουμε πρώτα τις δηλώσεις του Αλκουαφίλη, του προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει τελείωση στο παιχνίδι, ήταν 1-0 από τον Όφη. Η Αναστασία Γκυργελετζίου έχει γίνει αλλαγή στη θέση της, έχει περάσει τη θέση της Βάσιας Κούτρα που ήταν από την αρχή της εκπομπής εδώ μαζί μας. Θυμίζω πάντα ότι η Intervet Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι στην παρέα μας. Και ο Ηρακλής παίζει αυτή την ώρα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό. Αθανασιάδης θερματοφύλακας για την ομάδα του κυρίου Μάτσαρη. Βούρος Πίνο Ρος, Σωρία Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζε, Μυρ και Κόλιτς είναι η 11 του Ηρακλή. Ο κύριος Κέρκες για τον Ατρόμητο. Χουτεσιώτης Λίρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγνουσον, Ματουσαμί, Μουντές, Τσιγκάρας, Τσιλούλης, Τσούμπερ και Περέα είναι η 11 της ομάδας του Περιστερίου. Στο 0-0 είμαστε, δεν έχουμε κάτι από φάσεις μέχρι στιγμής. Είμαστε 0-0, το Ηρακλής Ατρόμητος, 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. 81ο λεπτό στην Αγγλία, Τότεναμ Έβερτον είναι στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στην ΑΟΠΑ. Ισοφάρισε η Βέρντερ, 80ο λεπτό, Κολονία Βέρντε Βράμις 1-1. Και στην Ισπανία, στο Μπιλμπάο, Αθλέτικ Έλτσε, έχει γίνει εκεί 1-1. Ισοφάρισε η Αθλέτικ, είχε προηγηθεί η Έλτσε. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

0: στη Βουδαπέστη και στο meeting Στίβου που γίνεται εκεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, όπου χθες θυμίζω ότι είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή στον Ultimate Championship, έτσι λέγεται. Ο Καραλής ήταν δεύτερος με 6-15, ο Ντουμπλάτης πρώτος με 6-20. Έχει ξεκινήσει το αγώνισμα στο επικοντό, στο επικοντό ήταν χθες. Τώρα έχει ξεκινήσει το αγώνισμα στο μήκος. 7-16 πρώτη για τον Μίλτο Τεντόγλου. 8-35 το δεύτερο άλμα προηγείται για τον Μίλτο Τεντόγλου. Τώρα λογικά θα πάμε σε λίγο στο Καραϊσκάκι, που έχει αδειάσει. Θυμίζω ότι σε δύο σημεία, στο 80 λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο κόσμος αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ, τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού. Φώναζε όλο το γήπεδο ρυθμικά το όνομα του Βάσκου τεχνικού, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έδειξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με χαρακτηριστικό τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα. Πιο σημαντικό είναι η εικόνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο απόψινό παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έρχεται και παιχνίδι ευρωπαϊκό την Τετάρτη με την ομάδα της Γιαγκελόνια από την Πολωνία. Θα διακόψουμε αμέσως μόλις έχουμε δηλώσει από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη. Μιχάλη Φουστέρη, πώς το είδες?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καταρχήν, δεν ξέρω αν το είδες καταρχήν.
1: Έτσι, το είδες.
0: Ένας άνευρος Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Ο Όφη δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο ήταν πιο σοβαρός. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε σε κάποια σημεία στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στη μεσαία γραμμή είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, για να τα πούμε όλα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε σήμερα να αλλάξει εντελώς αγωνιστική φιλοσοφία. Είναι προφανές ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαϊθ θέλει τον Ολυμπιακό να παίζει με τη μία, να έχει ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο στην ανάπτυξή του. Αυτό σε ένα βαθμό ο Ολυμπιακός το προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο και πράγματι δεν είδαμε αυτές τις σέντρες που ήταν από κάποιο σημείο και μετά ενοχλητικές και για τις οποίες είχε επικριθεί ο Μεντιλίμπαρ. Όμως ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Και από τη στιγμή που δεν σκοράρει, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο οποίος είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, το έχει δείξει πολλάκις φέτος, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, ήταν δεδομένο ότι θα έψαχνε τη στιγμή του. Τη στιγμή του τη βρήκε, σκόραρε. Από εκεί και μετά ο Ολυμπιακός, και παρά τις αλλαγές του νέου προπονητή, δεν κατάφερε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά, πέρα από μια προσπάθεια στο τέλος, μια σέντα του Ζέλσον Μαρτίν που ο Γιάρεμπτουκ δεν μπόρεσε από πολύ κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε τον νέο προπονητή, ο οποίος ουσιαστικά μετράει.
0: Έλα να βάλω εγώ μια παράμετρο, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι,
0: ότι
1: βέβαια.
0: Σε παιχνίδι που είναι νέος προπονητής,
1: ναι,
0: σε παιχνίδι που έχεις μπροστά σου μετά Ευρώπη, δεν,
1: ναι,
0: σε ενδιαφέρει ό,τι και να κάνει. Σε παιχνίδι που παίζει με τον κυπελούχο, μην το ξεχνάμε αυτό. Και
1: ναι,
0: να έχεις δει ότι είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι πρωταρχικός στόχος, να μην κάνεις πειράματα, να μην θέλεις να αλλάξεις και να πας να πάρεις το μάτς.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο καιρό ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη φιλοσοφία του απερχόμενου προπονητή,
0: ναι,
1: ο κόσμος είχε επαναστατήσει. Δεν του άρεσε αυτό που έβλεπε. Ο νέος προπονητής λοιπόν ήρθε με ευαγγέλιο του την επιθετική φιλοσοφία. Κάτι το οποίο προσπάθησε αμέσως να εφαρμόσουν οι ποδοσφαιριστές του. Σε ένα βαθμό στο πρώτο ημίχρονο το είδαμε αυτό. Είδαμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από τη διαφορά φιλοσοφίας, πρέπει να έχει και ουσία. Καλή θεωρία, αλλά χρειάζεται και πράξη.
0: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε, ναι, τρίτο άλμα Μίλτου Τεντόγλου στο Βουδαπέστη. Να το ακούσουμε από την ΕΡΤ 2 τώρα. Θα ξεκινήσει την προσπάθειά του. Έχει 8-16, 8-35. Πάει για το τρίτο του άλμα στην Βουδαπέστη. Αυτή την ώρα είναι η δεύτερη μέρα του meeting. Για να ακούσουμε.
2: Δεν κοντράρει το πάτημά του, τον τελευταίο του διασχελισμό. Κάνει πολύ μεγάλα άλματα. Σήμερα έχει δύο ακόμη ευκαιρίες. Αυτή είναι η τρίτη του προσπάθεια για άλμα πάνω από τα 8.45. Για να το δούμε. Μίλτος Τεντόγλου, τρίτη προσπάθεια για ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα. Είναι σίγουρα μεγάλο και αυτό. Οριακό εκεί κοντά στο 8.35. Να δούμε και το πάτημά του. θέλει. Θέλει και ο ίδιος να πιέσει λίγο περισσότερο τον εαυτό του, να κάνει πολύ μεγάλο πίσω λέει. 8-27.
0: 8-27 μετρήθηκε το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστέρη, αυτά που μας έλεγες για τον Ολυμπιακό, το σχόλιο σου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, η επιθετική φιλοσοφία, προσπάθησε ο Ολυμπιακός να αλλάξει ύφος, να αλλάξει τρόπο ανάπτυξης. Το θέμα είναι ότι αμυντικά τα προβλήματα παρέμειναν στη φάση του γκολ.
0: Να διευκρινίσω εγώ ότι είναι πολύ πίσω το πάτημα, το 8-27 που έκανε ο Τεντόγλου πριν από λίγο, το πάτημά του είναι πολύ πίσω. Οπότε δεν ήταν ακριβώς το πάτημά του εκεί που στην πλαστελίνη ακριβώς, θα ήταν και μεγαλύτερο το άλμα. Οπότε τώρα προηγείται με το 8-35. Σ' ακούω, Μιχάλη, συγγνώμη.
1: Έλεγα λοιπόν ότι τα αμυντικά προβλήματα παρέμειναν. Το είδαμε και στη φάση του γκολ του Όφη, που ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής του κοντρολάρει άνετα στη μεγάλη περιοχή και εκτελεί τον Ορτέγκα, που δεν έχει έτσι, δυνατότητα αντίδρασης. Είδαμε και πάλι τους ποδοσφαιριστές του πίσω. Είδαμε πάλι το Ρέτσο να επαναλαμβάνει λάθος που το έκανε στο παιχνίδι με το Βόλο και το οποίο τότε στήχησε την ισοφάριση του Ολυμπιακού. Είναι νοπό στη μνήμη και το επισημαίνω, γιατί έγινε ακριβώς η ίδια φάση. Χωρίς πίεση ο Ρέτσος γύρισε την μπάλα προς τα πίσω, χωρίς να συνεννοείται με τον Ορτέγκα. Γενικότερα, οι παίκτες του Ολυμπιακού θέλουν πολύ δουλειά. Και βεβαίως υπάρχει πίεση τώρα, σίγουρα μετά από την ήττα αυτή, και με δεδομένο, όπως είπες και εσύ, το ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, όπου πλέον καλείται ο Ιμανόλ Αλγκουαΐς και να τους τονώσει την ψυχολογία, αλλά παράλληλα και να...
0: Με δεδομένο ότι η Γιαγκελόνια από τις ομάδες που έχει, ο Ολυμπιακός είναι η πιο βατή για να πάρει να ξεκινήσει με τρίποντο την League Phase.
1: Ναι. Θα δανειστώ τα λόγια του Ευθύμη του Κουλούρη, ο οποίος μιλάει αύριο στη Real News.
0: Ναι.
1: Για αυτό, ο Κουλούρης αγωνίζεται στην Πολωνία και γνωρίζει την αντίπαλο του Ολυμπιακού. Λέει χαρακτηριστικά λοιπόν ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη στις μεταβάσεις της, δηλαδή από την άμυνα στην επίθεση και το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ναι μεν έχει ποιότητα και πείρα στην Ευρώπη που δεν την έχουν οι Πολωνοί, όμως αλίμονο και αν την πάρει αψήφιστα. Ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα. Περισσότερο από
0: βάλε μια τελεία. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ιμανόλ Αλκουαλίθ τώρα στην Κοσμοτέ.
3: Πρώτα απ' όλα το σχόλιο του για το παιχνίδι.
4: Primero de todo, ¿cuáles son comentarios sobre este partido?
5: Bueno, lo primero que no hay excusas, que lo hemos intentado, que creo que en el inicio no hemos estado mal. Y luego es verdad que ellos también son un gran equipo, pero como digo, no hay excusas, jugábamos en casa ante nuestra afición. Sé lo que supone no perder, sino empatar o incluso ganar por la mínima y no jugando bien. Y que yo estoy igual de, aunque acabo de llegar, que estoy igual de dolido que toda la afición.
4: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το προσπαθήσαμε πολύ. Πιστεύει πως στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στη συνέχεια όμως είχαμε πρόβλημα. Βλέπει και καταλαβαίνει απόλυτα. Θέλει να επαναλάβει πως δεν υπάρχουν καμία δικαιολογία. Καταλαβαίνει τι νιώθει ο κόσμος όταν βλέπει την ομάδα μέσα στην έδρα του να μην μπορεί να κερδίσει. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε καν η ισοπαλία, ούτε καν η οριακή με ένα μηδέν νίκη. Και είναι το ίδιο πληγωμένος όσο και ο κόσμος.
3: Βρίσκεται πολύ λίγο χρονικό διάστημα εδώ, αλλά από αυτά που έχει δει και κυρίως από το παιχνίδι σήμερα, ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά που θέλει να αλλάξει την ομάδα?
4: Για εμάς μου είπε κάποιον που εκεί, pero por lo que has visto, por lo que has entendido, ¿cuáles son las primeras cosas quieres mejorar en el equipo, quieres cambiar en el equipo?
5: Bueno, como él ha dicho, es pronto, pero evidentemente creo que tenemos una grandísima plantilla. Hoy no voy a buscar excusas porque creo que no sería digno de un entrenador como un club como el Olympiacos. Entonces lo que sí le puedo decir es que no voy a parar de trabajar para que el equipo dé otra imagen y sobre todo al final de temporada el aficionado y todos los que aman a este club estén orgullosos de todo lo que ha crecido este equipo.
4: Καταρχήν θέλει να πει πως δεν θέλει να χρησιμοποιήσει ξανά καμία δικαιολογία. Θέλει να πει πως όντως ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος που είναι εδώ. Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ, έχουμε σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει δικαιολογίες γιατί δεν θα ήταν αξιοπρεπές να το κάνει ένας οποιοδήποτε είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Αυτό που έχει να πει είναι πως θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι το τέλος για να μπορέσει να βελτιώσει πράγματα, έτσι ώστε το τέλος αυτής της χρονιάς ο φιλάθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος για την ομάδα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Ιμανόλ Αλκουαλίθ, ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνει πως νιώθει ο κόσμος. Να δούμε και τι άλλες δηλώσεις θα έχουμε από το Καραϊσκάκη. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρ για να ολοκληρώσει το σχολείο του για το παιχνίδι. Μας έλεγε η σχέση του Γκουλούρη που έχει παίξει στην Πολωνία και είναι αύριο στην εφημερίδα η δηλώση του.
1: Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η Γιαγκελόνια, η οποία αν την πάρει αψήφιστο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα, που δεν νομίζω θα την πάρει αψήφιστα. Νομίζω ότι αυτή η ΙΠΑ από τον Όφη βάζει πίεση πλέον στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία καλείται άμεσα να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και για να αποκτήσει ψυχολογία ένας είναι ο τρόπος, η νίκη. Ένα μεγάλο αποτέλεσμα, ένα θετικό αποτέλεσμα την Τετάρτη, ακόμα καλύτερα και αν συνοδεύεται από μια εμφάνιση έτσι αξιοπρόσεκτη, αλλά για την ώρα νομίζω ότι οι νίκες είναι αυτές που θεραπεύουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Για να δούμε λοιπόν με τον Ολυμπιακό τι θα γίνει. Αύριο είναι η ώρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία, έτσι για να το πω και λίγο σχηματικά, αφήνει τα αστέρια και προσγειώνεται στον Αστέρα. Τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι μια ομάδα που στο παρελθόν της έχει βάλει δύσκολα και γενικότερα είναι μια έδρα στην οποία θα πρέπει να είσαι πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός για να μπορέσεις να περάσεις. Η ΑΕΚ τον αντιμετωπίζει αύριο σε 7 το απόγευμα, θα έχει 1.500 οπαδούς μαζί της. Και ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτό που δεν έπαψε να τονίζει στους παίχτες του, εντάξει όχι με τη λήξη του αγώνα με τη ΛΑΣΚ, αλλά από την επόμενη κιόλας μέρα να ξεχάσουν αυτό το παιχνίδι, να ξεχάσουν το Champions League, γιατί η ΑΕΚ, θυμίζω, και μετά το θρίαμβο επί της Λεύσης και την πρόκληση του ομίλου του Champions League, πήγε στην Κηφισιά, πήγε στο παιχνίδι με την Κηφισιά, και ήρθε ισόπαλη και με μια εμφάνιση η οποία κιόλας δεν την κολακεύει. Δεν θέλουν λοιπόν να δουν κάτι ανάλογο στην ΑΕΚ αύριο. Πιθανότητα δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στην ενδεκάδα. Το rotation δηλαδή το οποίο ήθιστε να γίνεται μετά από αρκετά παιχνίδια θα το δούμε λογικά την Πέμπτη στον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Για αύριο πιθανότητα οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι οι ίδιες. Να σας δώσω μια πιθανή ενδεκάδα και όπου κρίνω ότι πιθανότητα μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Κάτω από τα λεφτάρια θα είναι ο Μπρινιόλι. Μετά την επανέναρξη του αθλήματος επιστρέφει ο Στρακώσια που έχει ένα ράγισμα στο χέρι. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά πρέπει να κάνει τη θεραπεία του. Στα δεξιά ο ακούραστος Ρότα, που θα βγαίνει μόνο όταν έχει κόκκινη κάρτα ή αν είναι τραυματίας. Αλλιώς έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίριτου. Αριστερά ο Πίλιος, Μουκουντή και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, στον άξονα θα πήγαν εξαιρετικά στο παιχνίδι της Τρίτης ο Μαρίν τα πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν ο σκούρερ της ΑΕΚ και λογικά δεν θα βγει και ο Βιτάλης τα πήγε καλά, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή ο Ούγκρος θα καθίσει στον πάγκο και τη θέση θα πάρει ο Κάερινεν. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανό, αλλά είναι οπωσδήποτε κάτι το οποίο το δοκίμασε τα προηγούμενα 24 ώρα ο Νίκολης και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Σε ό,τι αφορά τις πτέρυγες, νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει ξεκάθαρο προβάδισμα από τον Γκατσίνοβιτς και το Λόβρο Μάγκερ νομίζω δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Είναι ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αυτός που ομορφαίνει το παιχνίδι της και παράλληλα είναι και ουσιαστικός. Ενώ και μπροστά δεν βλέπω κάποια αλλαγή, Γιώβιτς και Βάργα. Φυσικά ο Ζήνη θα είναι τιμοπόλεμος αν και εφόσον χρειαστεί, αλλά νομίζω ότι ούτε σε αυτό το παιχνίδι ο Σέρβος τεχνικός θα αλλάξει το δίδυμο στη γραμμή κρούσης. Για τον κόσμο σας τα είπα, περίπου 1.500 οπαδοί θα είναι εκείνοι που θα σταθούν στο πλευρό της ΑΕΚ και η ΑΕΚ θέλει το καλό αποτέλεσμα για να συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία, εκμεταλλευόμενη βεβαίως και την σημερινή ήττα του Ολυμπιακού και βεβαίως μετά υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι στο Βόλο και ακολουθεί αυτή η παρατεταμένη διακοπή διάρκειας 3 εβδομάδων όπου εκεί και οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν τις ανάσεις τους σίγουρα. Αλλά και ο Νίκολη θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε τομείς που κρίνει ότι χρήζουν βελτίωση. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θα τον έχουμε αύριο για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ στις 7. Έλα, είναι τώρα, νομίζω ότι είναι ο Φούντας αυτός. Για να πάμε, πάμε στις δηλώσεις πάνω.
6: Μεγάλη νίκη για την ομάδα. Τα πρώτα σου λεπτά συμμετοχής, η αίσθηση που σου άφησε το μάτς, στο σχόλιο σου για την εξέλιξη του
0: αγώνα. Ο Χατζηγιοβάνης είναι.
7: Πρώτα λεπτά για μένα. Εντάξει, θα μιλήσουμε πολύ για την ομάδα, γιατί δεν χρειάζεται να πω κάτι για μένα αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Τα παιδιά από πέρσι έχουν κάνει, έχουν ξεκινήσει μια γενικά πολύ καλή χρονιά και παίζουν ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο με τον κύριο Χρήστο Κόντι. Και όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί παίχτες και γι' αυτό έρχεται αυτή η εικόνα μέσα στο γήπεδο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Όταν έχει καλό προπονητή και καλούς παίχτες και ακολουθάνε το πλάνο, τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα στο γήπεδο. Εμένα ήταν τα πρώτα μου λεπτά και εγώ προσπαθώ να μάθω την ομάδα σιγά σιγά. Κάθε προπόνηση και εγώ θα μπαίνω πιο πολύ στο κλίμα της ομάδας για να μάθω ακριβώς το στυλ παιχνιδιού. Αυτά.
6: Και κλείνοντας, γιατί έχετε και την επιστροφή, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Τόνωση ψυχολογίας ενώ ψυχόφενχάιμ, σωστά.
7: Εννοείται πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά από εδώ και πέρα θα χαρούμε την νίκη μέχρι το βράδυ και από αύριο ξεκινάει δουλειά για το παιχνίδι του Europa League με τη Hoffenheim. Να κάνουμε ανάλυση, να δούμε τον αντίπαλο, να προπονηθούμε κατάλληλα πάνω στο στυλ του αντιπάλου. Και ελπίζω να έρθει και η νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
0: Η Hoffenheim που κέρδισε 2-1 την Στουτγκάρδη στο γερμανικό πρωτάθλημα σήμερα. Ακούσαμε τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, νέο απόκτημα της ομάδας του Όφη. Τελικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο, Tottenham Everton στο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, Κολονία Βέντερ Βρέμις 1-1. 22ο λεπτό έχει βάλει γκολ ο Ατρόμητος, προηγείται του Ηρακλή, όμως εξετάζεται από το VAR η φάση στο Πανθυσσαλικό στάδιο. Και ακόμα αποτέλεσμα τελικό στην Ισπανία, Athletic Bilbao Elche 1-1. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
12: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
13: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
14: Αύριο στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: 10 και 5 παίζει με την διοργανώτρια Ιταλία. Ο πασαδόρος εθνικής μας, ο Σταύρος Κασάμπαλης, που μίλησε στην ΕΡΤ για το χθεσινό παιχνίδι.
2: Στα πρώτα δύο σετ δεν παρουσιαστήκαμε έτσι όπως θέλαμε, προφανώς. Το σκορ το λέει και από μόνο του. Η δική μας η ομάδα φέτος έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο από ό,τι φαίνεται σύστημα. Πρέπει να βρούμε τρόπο να σηκώνουμε κεφάλια μετά από τέτοιες εμφανίσεις. Είναι πολύ θετικό το ότι στο τρίτο σετ μπορέσαμε και το φέραμε υπέρ μας. Στο τέταρτο σετ επίσης καταφέραμε να κοντράρουμε πολύ δύσκολα την ομάδα της Τσεχίας. Αλλά το σημαντικό σε αυτά τα τουρνουά είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι και να τα βάζεις όλα στο παρελθόν και να κοιτάς την επόμενη μέρα, γιατί οι επόμενες μέρες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Και δηλώσεις Πέντερσεν για τον Ολυμπιακό αυτή την ώρα στο
3: Καρισκάκι.
4: Νομίζω πως στο πρώτο ημίχρονο εμείς δεν πιέσαμε αρκετά. Στον γκολ φταίγαμε εμείς, γιατί κάναμε εμείς το λάθος σε αντίπεθες του αντιπάλου. Επομένως, νομίζω πως μετά από αυτό το γκολ ο αντίπαλος έμεινε αρκετά πίσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά να δημιουργήσουμε ευκαιρίες.
5: Είναι καινούργιος και ο ίδιος, πολύ καινούργιοι παίκτες, νέος προπονητής. Πότε θεωρεί ότι η ομάδα θα αρχίσει να αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές της?
4: You are one of the many new players that this team has. We also have a new coach. When do you think that this team will be ready to perform the game?
6: I hope as soon as possible, and I think as soon as possible as well. For me, like, this is just my second game, first game in the league. We changed the coach just 2 days ago, and a lot of changes. So, we just have to work hard together now, find the chemistry between us, and just looking forward.
4: Νομίζω πως πράγματι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Ο ίδιος είναι εδώ πολύ λίγο καιρό. Ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι του. Πριν από 2 μέρες μόλις άλλαξε με προπονητή. Νομίζω πως χρειαζόμαστε λίγο χρόνο, αλλά ελπίζει όσο πιο σύντομα γίνεται και ελπίζει τόσο γρηγορότερο δυνατόν η ομάδα να νιώσει καλύτερα, να νιώσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και να είναι έτοιμη.
5: Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Πέντερσεν, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Μίλησε τώρα στο Γιώργο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι και για την παρουσία του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχασε 1-0 από τον Όφη. Τώρα, ο Μίλτος Τεντόγλου πρώτος στο Ultimate Championship που γίνεται στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Το δεύτερο άλμα του ήταν 8.35, το πρώτο 8.16, το δεύτερο είπαμε 8.35, 8.27, άκυρο το τέταρτο. 4 άλματα είχαν οι αθλητές σε αυτό το meeting. Ο Τεντόγλου πρώτος, δεύτερος ο Σαραμογκιού Μπούκοφ από τη Βουλγαρία με 8.34. Χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό πήρε τη δεύτερη θέση με 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Προσπάθησε ο Καραλής να περάσει το 8-20, είχε άκυρη προσπάθεια. Έκανε και προσπάθεια στο 6-25 για να καταρρύψει το παλιό ρεκόρ. Είχε 2 άκυρες προσπάθειες. Ο Μάτου Ντουμπλάτιτς πρώτος με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Ντουμπλάτιτς προσπάθησε στο 6-32 για να καταρρύψει το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ που είναι με 6-31. Είχε 3 άκυρες προσπάθειες. Να ακούσουμε

0: Αυτά είπε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μόντο Ντουμπλάτιτς τώρα, και αυτός μίλησε μετά το τέλος του αγωνίσματος που κυριάρχησε και έκλεισε με νίκη την σεζόν στον ανοιχτό στίβο. Αυτή η σεζόν ήταν χαοτική, συνέβησαν πάρα πολλά, όμως ήταν πολύ διασκεδαστική πραγματικά. Χαίρομαι που είμαι στην κορυφή και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απλά θα χαλαρώσουμε τώρα και θα το γιορτάσουμε. Αυτό θα κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Μετά θα κοιτάξουμε τη νέα σεζόν όταν έρθει η ώρα της, είπε ο Μόντο Ντουμπλάτιτς. 120.000 ευρώ παίρνει ο Ντουμπλάτιτς, 75.000 ευρώ παίρνει ο δεύτερος, ο Καραλής, από τον χθεσινό αγώνα στην Βουδαπέστη. Στο μπάσκετ τώρα, όπου ο Ολυμπιακός χθες νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 89-87 στο τουρνά Νεκτάριος Χανδρινός που γίνεται στην Λευκωσία, και θα παίξει αύριο στον τελικό στις 6 ώρα με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι κέρδισε 92-87 τον Άρη. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα που μίλησε μετά το τέλος της θεσινής ημέρας του τουρνά, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
1: Ναι, προφανώς το παιχνίδι το δικό μας σήμερα δεν ήταν καλό. Κυρίως αμυντικά. Δώσαμε τη δυνατότητα στον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας στο μυαλό μας ότι πριν λίγες μέρες τους είχαμε κερδίσει σχεδόν 20 πόντους. Νομίζαμε ότι θα είναι ένα εύκολο μας. Ποτέ δεν είναι μάτς εύκολο, Ευρωλίγκας εύκολο. Η αμυντική μας ένταση, προσήλωση, τακτική ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν να σκοράρουν πάρα πολύ από το τρίποντο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μετρήσει 8 τρίποντα, συν 2 ακόμα που πήραν βολές. Σωστά και 6 βολές στο τρίποντο, δηλαδή 10. Και το ποσοστό τους για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ήταν 70% στο δίποντο και 60% στο τρίποντο. Οπότε με αυτά τα νούμερα είναι δύσκολο να κερδίσεις. Έπρεπε να βελτιωθούμε αμυντικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεχτήκαμε 11 πόντους και εκεί με κενά αλλάξαμε λίγο και την τακτική στην άμυνα. Αλλά κάπως βρήκαμε λίγο καλύτερο ρυθμό στην άμυνα και μας έδωσε και την ευκαιρία στην επίθεση να περάσουμε στο σκορ και να το πάρουμε το μάτς. Να κρατήσω, ότι με συμφέρει ή ότι δεν με συμφέρει. Κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ. Χωράει μεγάλη συζήτηση αμυντικά για το πώς πρέπει να παίζουμε, τι ένταση πρέπει να βάλουμε, πόσο μεγάλη πίεση στην μπάλα, πόσο να μην κρασάρουμε στα screen. Πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στην μπάλα, να κάνουμε τη flexion σε πολύ περισσότερες πάσεις, γιατί άμα αφήνουμε στους playmakers, στους χειριστές, γενικά στους δημιουργούς, στους αντιπάλων, τη δυνατότητα να έχουν τόσο μεγάλη εικόνα μέσα στο γήπεδο, να βλέπουν το γήπεδο τόσο εύκολο, προφανώς θα εκτελούν οι σουτέρ τους χωρίς πίεση και με μεγάλη άνεση. Γι' αυτό είχαν σουτάρει τόσο καλά. Άρα, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιωθούμε στην πίεση στην μπάλα. Δεύτερον, στις αμυντικές συνεργασίες. Τρίτον, στις φάσεις 50-50, πολλά διεκδικούμενα rebound τα χάσαμε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι κερδίσαμε, βέβαια, προφανώς είναι κάτι σημαντικό, γιατί πάντα παίζει για την νίκη, ακόμα και σε ένα φιλικό παιχνίδι. Και σε ένα μάτς που δεν παίξαμε καλά, τελικά κερδίσαμε. Το μανατζάραμε έτσι ώστε να το κερδίσουμε. Οπότε είμαστε τουλάχιστον γι' αυτό ευχαριστημένοι.
0: Αυτά είπε ο coach μετά την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Ρωτήθηκε και για τα νέα αποκτήματα, πώς τα βλέπει τη ομάδα.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ο καθένας τι μπορεί να δώσει, γιατί όλοι βλέπετε Ευρωλίγα και ξέρετε περίπου τι πήραμε και τι δεν πήραμε. Αυτό που εγώ με ενδιαφέρει είναι να μην αξιολογώ τους τρεις καινούργιους παίκτες και τους υπόλοιπους που ήρθαν, γιατί ήρθαν και άλλοι Έλληνες, αλλά να βλέπω το σύνολό μας σε ποιο επίπεδο είναι. Και προφανώς με ελάχιστες προπονήσεις δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε καλό επίπεδο. Ισχύει για πολλές ομάδες τώρα, αλλά εμείς είχαμε 10 διεθνείς. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που είμαστε περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας. Μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα στη συνοχή μας, στην ομοιογένεια και στον τρόπο που συνεργαζόμαστε.
0: Μάλιστα, και ο Σάσα Βεζέκοφ ρωτήθηκε για την παρουσία της ομάδας. Είχε ένα θέμα και με τραυματισμό ο Σάσα. Και φυσικά ανέφερε ότι πάντα του αρέσει να παίζει στην Κύπρο, γιατί εκεί μεγάλωσε και έχει φίλους. Ήταν η οικογένειά του εκεί. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν είμαι στο 100%, το δουλεύουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ώρα για προπόνηση, για οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να αγωνιστώ με αυτό. Δεν μου αρέσει να με ενοχλεί κάτι, αλλά εντάξει, είναι μέρος του αθλητισμού. Απ' την άλλη, νομίζω δεν ήμασταν καλοί σήμερα, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά θεωρώ ότι μέσα από τις λίγες προπονήσεις που έχουμε και μέσα από τα παιχνίδια, είναι χρέος μας να βελτιωθούμε και να βρούμε τη χημεία μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είναι πολύ καλό. Αυτά τα φιλικά χρειαζόμαστε με ομάδες που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους με τους δικούς μας. Για την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Μ' αρέσει, είναι πιο έτσι για μένα, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, έχω μεγαλώσει εδώ. Είναι ξεχωριστό και πάντοτε έχουμε εδώ, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Το κόσμος τον ευχαριστούμε πολύ, ήρθε, γέμισε το κλειστό, τον περιμένουμε και την Κυριακή. Ξέρουμε ότι πάντα στο τουρνουά, αλλά και γενικά σε όλες τις στα εκτός έδρας έρχεται. Φέτος θα είναι λίγο πιο ιδιόμορφη χρονιά για όλους μας, αλλά τον χρειαζόμαστε δίπλα μας, έτσι ώστε να γεμίζουμε κάθε γήπεδο και να παλεύουμε μαζί μέχρι το τέλος.
0: Μια που μιλάμε για μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο 89-77. Κέρδισε μια ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, με τον Οσμάν να είναι ο κορυφαίος με 19 πόντους για την ομάδα του κυρίου Τρινκέρι. ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικός, γιατί χθες είχαμε τις λεπτομέρειες του συνολικού project για τη νέα τούμπα της παρουσίας ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το νέο σπίτι του Δικεφάλου του Βορρά θα έχει χωρητικότητα 34.000 με 35.000 θεατές. Θα είναι τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Το έργο αναμένεται να αρχίσει το καλοκαίρι του 2027. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο μετά από 40 μήνες από την έναρξη των εργασιών.

0: Μίλησαν χθες οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν αναλάβει το project για την πρόοδο των μελετών και πώς πάει η ιστορία αυτή, με τις άδειες, με ό,τι χρειάζεται για να γίνει, ώστε το καλοκαίρι του 27 να αρχίσει οι εργασίες. Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης θα ακούσουμε, που είναι διευθύνων σύμβουλος της ΣΑΛΦΟ, και την κυρία Μάρο Κονίδα, που είναι αρχιτέκτονας, και αυτή είπε από την πλευρά της για το νέο γήπεδο της Τούμπας.
1: Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο και sustainable γήπεδο της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Ξεκινήσαμε εντατικά τις μελέτες το Φεβρουάριο του 2026. Στόχος μας είναι το Δεκέμβριο να καταθέσουμε για την αίτηση έκδοσης οικοδομικής αδείας.
2: Η νέα Τούμπα αποτελεί ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη. Δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός νέου γηπέδου, αλλά τον πυρήνα μιας ευρύτερης αστικής παρέμβασης που περιλαμβάνει την υπογειοποίηση της οδού Κλεάνθους, τη δημιουργία νέων δημοσίων και πράσινων χώρων γύρω από το γήπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου υψηλής αρχιτεκτονικής ποιότητας, με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και πλήρη λειτουργική ένταξη στον αστικό ιστό της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην πρόσβαση και τη στάθμευση μέσω της υπογειοποίησης Κλεάνθους, νέων πεζοδρομήσεων και οργανωμένων λύσεων στάθμευσης που εντάσσονται στον συνολικό κυκλοφοριακό σχεδιασμό.
0: Πριν συνεχίσουμε για την ομάδα του ΠΑΟΚ και το νέο γήπεδο που παρουσιάστηκε χθες η πρόοδος των εργασιών, θυμίζω ότι στο Πανθεσσαλικό 38 λεπτό Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα τι είπε η Βαρβάρα Βασιλάτου, που ανέφερε για το η χωρητικότητα, πώς θα είναι το γήπεδο, το πέταλο των οργανωμένων οπαδών. Για να την ακούσουμε.
3: Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινά από τον τόπο, το σύλλογο, το κοινό και τη δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλάει σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, από τη ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Δεν σχεδιάζουμε λοιπόν απλώς ένα νέο γήπεδο, αλλά το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Ένα σύγχρονο μνημείο που κοιτάζει ταυτόχρονα στο παρελθόν και κυρίως στο μέλλον. Η νέα Τούμπα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη, να χαράξει τη δική της αναγνωρίσιμη παρουσία στο skyline της πόλης, στον ορίζοντα της πόλης, και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα νέο δημόσιο προορισμό στην καρδιά της Τούμπας. Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο σπίτι, αντάξιο της δύναμης, της φιλοδοξίας του συλλόγου και έτοιμο να τον υπηρετήσει για τις επόμενες γενιές. Και αν υπάρχει ένα στοιχείο της σημερινής Τούμπας που δεν θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε, αλλά θέλουμε να το ενισχύσουμε, αυτό είναι ο κόσμος της. Ο φύλαθλος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για το σχεδιασμό. Όταν ξεκινήσαμε να μελετάμε την Τούμπα, δεν κοιτάξαμε μόνο το κτίριο. Μελετήσαμε πώς λειτουργεί όταν γεμίζει, πώς συγκεντρώνεται αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει την Τούμπα. Γι' αυτό και ο χώρος των κερκίδων σχεδιάζεται γύρω από τον φύλαθλο. Η ατμόσφαιρα δεν είναι κάτι που προσθέτουμε στο τέλος. Είναι παράμετρος σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η Τούμπα είναι ήδη γνωστή για την εκρηκτική της ατμόσφαιρα. Η ιδέα του καμινιού είναι να πάρουμε αυτό που κάνει την υπάρχουσα Τούμπα τόσο δυνατή και να το ενισχύσουμε μέσα από τη γεωμετρία, την εγκύτητα των φύλων, τη κλίση των κερκίδων και την ακουστική. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτό τον πύρα κρατήσης γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, σχεδιάζοντας σκόπιμα και με ακρίβεια την ίδια την ατμόσφαιρα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτα, φέρνουμε τον κόσμο πιο κοντά και πιο ψηλά. Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φυλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία έως και 20 μέτρα ψηλότερα. Έτσι, ενισχύουμε την εγκύτητα, τη σχέση με το παιχνίδι και πάνω απ' όλα την εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας. Η δεύτερη μεγάλη κίνηση είναι να δημιουργήσω πέταλο. Μια ενιαία κερκίδα σχεδόν 9.000 φυλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο φυλάθλων, The Wall of Fans, πίσω από την εστία. Η λογική αυτή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που έχουμε εφαρμόσει σε κορυφαία ποδοσφαιρικά γήπεδα. Συγκεντρώνουμε τη δυναμική υποστήριξη σε μια μεγάλη και αδιάσπαστη κερκίδα, ενισχύοντας την οπτική και την ακουστική παρουσία. Τρίτον, διατηρούμε τη συνέχεια. Η συνεχή σύνδεση των επιπέδων και των κερκίδων δημιουργεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς απότομα σπασίματα, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Μέσα σε αυτή τη συνεχή γεωμετρία ενσωματώνουμε διαφορετικές κατηγορίες θέσεων, εισιτηρίων. Από γενική είσοδο μέχρι premium θέσεις και χώρους φιλοξενίας, hospitality, χωρίς να διασπάται η συνοχή των κερκίδων. Η συνολική εμπειρία λοιπόν προκύπτει από το συνδυασμό ορατότητας, εγκύτητας στον αγωνιστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής. Η συλλογική χωρητικότητα διαμορφώνεται περίπου στις 34 με 35.000 θέσεις. Από αυτές, 35

0: 1.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, general admission, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας, hospitality. Αυτή η αναλογία ακολουθεί πρότυπα σύγχρονων διεθνών γηπέδων, εξασφαλίζοντας ότι το γήπεδο παραμένει πάνω απ' όλα ένα έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των θέσεων αφιερωμένη στους φιλάθλους. Ενώ παράλληλα προσφέρει ένα επαρκές εύρος υψηλότερων κατηγοριών εμπειρίας και φιλοξενίας. Και παράλληλα, όπως αναφέραμε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους οργανωμένους φιλάθλους, με σχεδόν 9.000 θέσεις, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο αυτό το χαρακτήρα της τοπικής έδρας.
1: Νομίζω ότι αυτά που είπε η κυρία Βασιλάτου και γραφεί όπως θα είναι η νέα Τούμπα. Ο Δημήτρης Μουτσάκης μίλησε για είναι ο υπεύθυνος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το έργο, για την υπογειοποίηση και για το γεγονός, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με αρχεία. Μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει και οι έλεγχοι δεν έχει δείξει ότι υπάρχουν αρχεία ώστε να κολλήσει το έργο. Για να ακούσουμε τον κύριο Μουτσάκη.
2: Είμαστε στον δρόμο που έχουμε ορίσει, στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει για την υλοποίηση του στόχου μας. Ο στόχος μας έχει ένα αλφα βήμα, ένα βασικό ενδιάμεσο ορόσημο που είναι η υποβολή για έκδοση οικοδομικής άδειας για άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και ένα τελικό ορόσημο το οποίο είναι για την έναρξη του έργου, για την έναρξη κατασκευής, της πολυπόθητης κατασκευής που τόσο πολύ θέλουμε όλοι του χρόνου το καλοκαίρι. 40 μήνες χοντρικά από την έναρξη. Κοιτάξτε, έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους stakeholders, δηλαδή όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο. Έχουμε προσπαθήσει να ποσοτικοποιήσουμε όλα τα ρίσκα του έργου. Άρα θέλω να πω ότι ενδέχεται κάτι να παρουσιαστεί, αλλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε είναι όλα ποσοτικοποιημένα, είναι όλα μετρήσιμα. Θα το ελέγξουμε. Στα πλαίσια του δυνατού πάντα. Σε αυτά τα έργα, ο χρόνος μελετών και ορίμανσης μερικές φορές είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο κατασκευής, λόγω της συνθετότητας και λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται. Ο χρόνος κατασκευής, λοιπόν, που κρίνουμε εμείς σήμερα με αυτά που έχουμε στα χέρια μας και δεν πέφτουμε έξω, είναι 40 μήνες η κατασκευή.
1: Νομίζω ότι μείνατε όλοι ευχαριστημένοι για τον ΠΑΟΚ. Ήταν αναλυτικά όλα αυτά που είπαν, τα σημαντικότερα από τους εκπροσώπους των εταιριών για το project της νέας Τούμπας, που το καλοκαίρι του 27 θα ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα στον Παναθηναϊκό, εν ώψη του αυριανού ντέρμπι με τον Πανετολικό, επιστρέφει ο Ντέρσερς, είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή και ο Τσάπρας που ήταν τραυματίας. Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Φραν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμάρα, Κοντούρης, Κάνκουα, Ταμπόλδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάκουζιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Τρέσσερς και Ραστόρλερ είναι η εκλεκτή του κυρίου Νίστρομ που μίλησε μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά για το εξαναβολής που το κέρδισε 2-1. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Πιστεύω ότι έχουμε βρει σταθερότητα σαν ομάδα και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε και τα τρία επόμενα δύσκολα παιχνίδια που έρχονται μέχρι την παύση των εθνικών ομάδων. Έχουμε αντιμετωπίσουμε τον Πανετολικό, την Κηφισιά, την Καλαμάτα. Βεβαίως αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, η ομάδα μεγαλώνει. Έχουμε πάρει το maximum των βαθμών που μπορούμε μέσα σε αυτούς τους τρεις αγώνες και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά. Βεβαίως από εκεί και πέρα, σε τρεις αγώνες έχουμε την πρωτιά. Μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι ένα sprint. Κρατάμε τους στόχους μας και πρέπει να πω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει καλές ομάδες. Είτε αυτές είναι από τις λεγόμενες μεγάλες ή αυτές που είναι μικρότερες, αλλά είναι καλές ομάδες όπως είδαμε απόψε με την Κηφισιά.
1: Ο Νίστρομ ρωτήθηκε και για το rotation, θα κάνει rotation σε σχέση με τα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Πιστεύω ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός εντός ομάδας για τους παίκτες. Κάποιες μεταγραφές που γίνανε, ακόμα και οι πιο πρόσφατες, είναι με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν έπαιξαν πάρα πολύ, αν και είχαν κάνει μια καλή προετοιμασία. Οι διαθέσιμοι παίξανε γύρω στα 30 με 45 λεπτά κατά περιόδους. Βεβαίως, όχι, δεν θα συνεχίσετε να βλέπετε πάντα τους ίδιους παίκτες. Και από εκεί και πέρα, ξέρω καλά ότι έχω πολύ περισσότερο από 11 καλούς παίκτες, όπως απόψε που είδατε τον Λουζά, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι με την μπάλα.
1: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Νίστρομ. Σε λίγο θα σας πούμε και για τον Πανετολικό, αλλά πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πήγε ο Ιβάν Σαββίδης και μίλησε με τους παίκτες ενώπιση του αυριανού μεγάλου ντέρμπι με τον Άρη. Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, φίλες ακροατές. Έδωσε, μάλλον υποσχέθηκε στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις της νέας μας συμβουλίας του αθλητικού κέντρου που έγινε το πρωί η προπόνηση και πριν για την κατάκτηση του τίτλου. Δηλαδή εφόσον πάρετε τον τίτλο θα πάρετε πριν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, υπάρχει και πριν για Champions League, για τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ εκεί, όλα αυτά πριν από το κλασικό της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αρισίδης, από τους ποδοσφαιριστές να είναι μια γροθιά, να είναι έτοιμοι να πεθάνουν ένας για τον άλλο μέσα στο γήπεδο και για την ομάδα. Τόνισε ο Ιβάν Σαββίδης, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που έχει πάντα τον ίδιο στόχο και κατέστησε σαφές ότι ο στόχος αυτός είναι το πρωτάθλημα. Θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστική φράση η οποία διέρευσε από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Θα κάνουμε ένα ξεκίνημα, ένα παιχνίδι που δεν θέλει συνέστημα. Θέλει χαρακτήρα, μην πιστεύετε ότι ο αντίπαλός σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, εννοεί την ήττα του Άρη από την ΑΕΚ με το βαρύ 5-0. Ξέρετε πώς να προσεγγίζετε αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα από τα γήπεδα στην Έμιση Βρία και τους παίκτες να είναι απέναντί του ή γύρω-γύρω του και να τον ακούνε δίπλα του και ο στενός του συνεργάτης, ο οποίος, ο κύριος Φωτιάδης, ο οποίος έκανε την μετάφραση. Αυτά για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, αύριο στις 9 στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη και ο κύριος Λύση δημοσιοποίησε, εν πάση περιπτώσει έκανε γνωστά και τα ονόματα των 23 ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Τα λέω εντάχει, οι τρεις θερματοφύλακες Παυλένκα, Τσιφτσής, Μόνας, Τυρλής, Κένι, Κωσίδης ο νεαρός, Κώστα ο νέο αποκτηθής Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, αυτοί είναι οι τρεις κεντρικοί διαθέσιμοι και εσύ τον Κωσίδη που είναι νεαρός, Μπάμπα Τέιλορ για το αριστερό κροδισάμινες επιλογές, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, ο Γιάκητς, ο επίσνο αποκτηθής, Ζαφύρης Καμαρά, Ούγκρε Σίτς Πέλκας, Σορετήρε Τάισον, Ταχάλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου, δεν συμμετέχει στην αποστολή ο Άρτη Αρφιχθής, χθες Κογκολέζος επιθετικός, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μόνο ετούς δανεισμού με τον ΠΑΟΚ. Αυτά Δημήτρη για την προετοιμασία.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και στις 9 το βράδυ περιμένουμε και αρκετό κόσμο στην Τούμπα για να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ σε αυτή την προσπάθεια απέναντι στον συμπολίτη του, τον Άρη.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Ο φίλος μας μας ρωτάει για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Σίγουρα είναι ικανοποιημένος με όλα αυτά που βγήκαν προς τα έξω για την νέα Τούμπα. Η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Πάντα ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο 0-1 προηγείται ο Ατρόμητος. Στον Πανετολικό για το Ευρωπαϊκό Ντέρμπι 9.30 ώρα στο ΑΚΑ, Σμυρλής και Γαλιάτσιος είναι εκτός από την αποστολή του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δήλωσε.
5: Και όταν παίζεις στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, έτσι πως έχει δημιουργηθεί φέτος, με πληρότητα σε όλες τις θέσεις, με ποιότητα σε όλες τις θέσεις και με πολλές επιλογές, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, δεν ακούγεται εύκολο παιχνίδι. Αλλά ναι, από μέρους μας θα πάμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι με σκοπό να κοιτάξουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά απ' την άλλη έχουμε δείξει φέτος ότι μπορούμε να κοιτάξουμε το οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια. Είναι κάτι που μας αρέσει, μας προκαλεί. Θέλω να δούμε και τα όρια μας και τις δυνατότητές μας. Πολλά πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί το είπαμε ότι έχουν πολλά παιδιά που δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο, σε αυτό που θέλουμε. Έρχονται όμως, δουλεύουν. Αλλά το κυριότερο θα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό να μην δώσουμε στην ουσία χώρο και τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, ποιοτικούς, γρήγορους, οι οποίοι θέλουν χώρους. Και αν εμείς από μέρους μας μεγαλώσουμε το γήπεδο, το κάνουμε εύκολο για αυτό, σίγουρα θα έχουμε προβλήματα. Και θα πρέπει σίγουρα να το αποφύγουμε και το κυριότερο θα πρέπει να έχουμε πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το είπαμε, δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αλλά αυτό που λέω συνέχεια είναι η τρίτη αγωνιστική. Ήδη δεν μπορούμε να επαναπαυτούμε από την τρίτη αγωνιστική ότι είμαστε καλά ή ότι τα πράγματα έχουν λήξει. Είναι αγώνας, θέλει προσπάθεια και από μέρους μας θα κοιτάξουμε αυτό που είπα. Να είμαστε αυτοί που πρέπει και να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει μέσα στο γήπεδο. Έτσι όπως φαίνεται βαθμολογικά είναι ντέρμπι κορυφής. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ο προπονητής του Πανετολικού ρωτήθηκε και για το τι έχει αλλάξει την ομάδα από την περσινή σεζόν.
5: Το κυριότερο βέβαια είναι ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω αμυντικά έχουμε βελτιωθεί. Αν δούμε τι πέρυσι με τις ίδιες ομάδες τα αποτελέσματα, τα γκολ που δεχτήκαμε. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ φέτος είναι η πίστη. Αυτό που είχα πει και στο τέλος του περσινού πρωταθλήματος, ότι θέλουμε να είμαστε πιο aggressive, να είμαστε πιο επιθετικοί γενικότερα και το λέω και πιο αποτελεσματικοί. Νομίζω σε αυτό το σημείο έχουμε αλλάξει, έχουμε βελτιωθεί. Γιατί αν δούμε ότι και στα τρία πρώτα παιχνίδια, τα 8-10 της ομάδος ήταν οι ίδιοι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Δεν έχει δηλαδή ομάδα τρομερές αλλαγές. Γίνεται μια σταδιακή ένταξη των καινούριων, αλλά οι παλιοί έχουν αντιληφθεί και το κυριότερο προσπαθούν να κάνουν αυτά που έχουμε δουλέψει, αυτά που έχουμε πει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε συνέπεια, σταθερότητα, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα.
1: Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Ατρόμητος με γκολ του Τσιλούλη από το 20 λεπτό προηγείται του Ηρακλή με 1-0. Ένα γκολ που στην αρχή ακυρώθηκε, αλλά μετά με το VAR κατοχυρώθηκε και ο Τσιλούλης έχει βάλει μπροστά στον Ατρόμητο στο σκορ απέναντι στον Ηρακλή. Θυμίζω νωρίτερα ότι ο Όφη με γκολ στο 27 λεπτό του Κέναν Κόντρο κέρδισε στο Γιώργιος Καρεσκάκης στον Ολυμπιακό με 1-0 στο μπάσκετ. Το ΠΑΟΚ νίκησε τη Μιλάνο 89-77 φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο τη Σουμπότιτσα, Σπάρτακ Σουμπότιτσα από τη Σερβία, φιλικό παιχνίδι 77-59. Στο Europa, στο European Cup, στο Hardball των Ανδρών, στη Δράμα, η τοπική ομάδα κέρδισε την Μπουκνότσκα Ριβιέρα από το Μαυροβούνιο 32-25. Είναι ο πρώτος γύρος της διοργάνωσης. Το άλλο Σάββατο στο Μαυροβούνιο είναι η Ρεβάνς. Έχει κάνει η ομάδα της Δράμας ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στην Κύπρο, η Ανόρθωση νίκησε 2-1 το Αποέλ, τον Αποέλ. Με το Αποέλ έπαιξε αλλαγή. Μπήκε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και τον γκολ στο, μπήκε στο 46 και ισοφάρισε το 1-1 στο 55ο πρώτο λεπτό για την ομάδα του Αποέλ, με την Ανόρθωση να κερδίζει στο 90ο λεπτό με 2-1 το ντέρμπι στην Κύπρο. Λοιπόν, τώρα για να κλείσουμε, γιατί έρχεται Δημήτρης Πέτρου εδώ συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θυμίζω οι πρώτες δηλώσεις του Ιμανόλ Αλκουαλθίλ που είδε την ομάδα του να χάνει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω πώς νιώθει ο κόσμος. Το ίδιο πληγωμένος είμαι και εγώ. Θυμίζω ότι δύο φορές στο 80 λεπτό και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο κόσμος αποθέωνε μιλώντας, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο Ιλουμάτετ, στο meeting του Στίβου στην Βουδαπέστη, στο Ultimate Championship, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 35 εκατοστά, ήταν ο νικητής στο αγώνισμα που τελείωσε πριν από λίγο. Κατερίνα Βουτσά ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η τεχνική μας Λάσκαρης Αγοραστός, Γιώργος Τσιβελεκίδης, Γιώργος Δαβαρίνος, Μαρία Ψάλτη επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Η Βάσια Κούτρα και η Αναστασία Γκέργελετζίου ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Αύριο η Super League συνεχίζεται. Υπάρχουν επίσης αύριο πολύ πολύ καλά παιχνίδια. Ότι έχουμε για την αυριανή μέρα της Super League, εκτός έδρας δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Αναλυτικά στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, στις 9 ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στα σημερινά αποτελέσματα θυμίζω, Ολυμπιακός Όφη 0-1 και στο ημίχρονο Ηρακλής Ατρόμητος 0-1. Η Ντερβέτεν Live Καζίνο πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Βακαφόνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Με δυο

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

θέλεις τώρα τι ζητάς. Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερη